πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: εγώ στα έλεγα.
1: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: χέρι.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
2: Λόγια και άλλα λόγια. Όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια. Να τα ξεχάσω προσπαθώ. Φύγε, τώρα φύγε.

0: τελειώσαμε σου λέω. Να δεις που το έχει η μοίρα μας να ζούμε χωριστά.
1: Σκέψεις, πόσες σκέψεις μου τήραν ανά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπινγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
8: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
9: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση. Αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: βέβαια,
1: τοξικά,
0: με μεγάλη οξύ. Δηλαδή εδώ δεν είναι, δεν υπάρχει. Και ακόμη δεν έχω πει το κανονικό μου το συρριχτήρι, θα το πω μετά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, όπως έχετε ξυπνήσει, εγώ έχω ξυπνήσει με τσαντίλα. Έχω πάει και σε κάτι event χθες, τα έχω βάλει και με τους showbiz λίγο. Παιδιά, έχω λίγο και τα νεύρα μου.
2: Δεν πέρασε
1: ωραία. Φωτιά είναι ο Γκαρέζος. Μην με αφήνει. Περίμενε, να πάρει μια
2: ανάσα.
0: Πώς να σου πω. Είμαι μέρα τραγουδιστή εχθές όλο το απόγευμα στο τηλέφωνο. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο.
2: Πόσες φωτογραφίες είδαμε χθες.
1: Με λαμπερά
2: πρόσωπα.
1: Και stories και με την κυρία Τσολάκη και με την κυρία.
0: Συχαίνονται ο ένας τον άλλον. Θες να ακούσει κι άλλο ένα συχτήρι. Δεν πάει κανένας κανέναν. Εγώ τουλάχιστον όποιον έχω, όχι δεν το παίζω τώρα, αλλά με αυτούς που βγάζω φωτογραφία τουλάχιστον λέμε και τυπικά. Λέμε και ένα καλημέρα, υπότιτλοι πηγαινόμαστε. Το έχω πει και στο Σιάννη, δεν του λέω να δει. Δεν θα μου φέρνει ανθρώπου, θα με ρωτά.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ μπορεί να έχουμε βριστεί. Τέλος πάντων, εσείς όπως έχετε ξυπνήσει, έχετε βρίσει, έχετε βριστεί. Να ξέρετε, σήμερα έχει φθινοπορεινή. Σε παρακαλώ, ετοίμαστε τραγούδια, Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε φθινοπορεινή ησημερία. Αν ανησυχείτε για τον πρωθυπουργό μας, είναι στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ. Μην ανησυχείτε και πάει και αυτό το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ όπως έχουμε ξυπνήσει. Έχουμε ετοιμάσει και τούμπανο θέμα ημέρας. Έχουμε να παίξουμε και μικρά ναυάγια. Έχουμε και κίνηση.
1: Έχουμε να συνεφέρουμε και τον Ουγγαρέζο, να τον ηρεμήσουμε λίγο γιατί έχει μπει.
0: Έχουμε Ούγκα Challenge, φοβερό θέμα. Φοβερό να παίξουμε διαγωνισμό.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε αφήστε το πάνω μας και ξεκινάμε να βουλιάζουμε. Αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Αλλάξτε σταθμό. Πάνω απ' όλα όμως, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αβαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
2: Και από ό,τι καταλάβατε, Δημήτρης Ουγγαρέζος. Καλημέρα. Πρωινά

0: Όλοι, μόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει βγάλει συμπέρασμα. Κανένας άλλος.
1: Κατέληξε αυτό.
0: Κανένας, συγγνώμη για την ένταση, αλλά έτσι έχω ξυπνήσει. Και εσύ που μας ακούς, αγαπημένο μου ναυάγιο, όπως έχεις ξυπνήσει, έλα. 6937-949-949 στο Viber. Πιο μετά θα σου πω να πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 να παίξουμε μικρά ναυάγια ή να γράψεις αν θέλεις.
2: Γλύκανε.
0: Ή να γράψεις και την ποιησή σου την όμορφη. Πολύ πιο μετά αυτό. Στη λέξη των χαμένων μαπών. Σας τα έχουμε ετοιμασμένα όλα. Μην βλέπετε που έχουμε μανούρα. Εντάξει.
1: Όχι,
0: λοιπόν, ξαναλέω 6937-949-949. Πώς έχεις ξυπνήσει. Αν δεν έχεις όρεξη και για κουβέντες, έλα απλά άκου. Ή άμα θες, άλλαξε και σταθμό. Εμείς ανοιχτοί είμαστε και σε αυτό, γιατί σας το λέμε ότι είμαστε ναυάγια. Δεν είμαστε. Να αφήστε τους άλλους να επιπλέουν και να προσπαθούν να ανταγωνίζουν ένας τον άλλο στην επιφάνεια της θάλασσας. Εμείς πάμε προς τον πάτο. Απόδειξη τα Made Day News.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Είναι το Mayday News από το ρυθμό 949. Την δική της πρόταση συμμετοχής στο Sing for Greece 2027 ετοιμάζεται να καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ραδιοφωνική εκπομπή Πρωινά Ναυάγια. Η διαδικασία άνοιξε χθες, 22 Σεπτεμβρίου, με τα ναυάγια να δίνουν αγώνα δρόμου ώστε να προλάβουν τις προθεσμίες, αφού ο συνθέτης και εμπνευστής του όλου εγχειρήματος, Βασίλης Κουμεντάκος, αυτό τον καιρό πίζει.
0: Ότι πίζει, πίζει. Δεκαπέντε φορές συνολικά έγινε έλεγχο στο ιατρείο από το αρμόδιο όργανο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και το μηχάνημα δεν βρέθηκε. Το είχαν ντύσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενή. Είχαν βάλει περούκα και τα λοιπά, μουστάκια.
2: Μετά τον κουμπαρά της νέας γενιάς, όπου για κάθε 100 ευρώ που βάζει στην άκρη ο γονιός, άλλα 100 μπαίνουν από το κράτος, ακολουθούν και άλλα μέτρα της κυβέρνησης με ισόπωση ενίσχυση. Για κάθε ευχή που δίνει ο παππού στο εγγόνι του, ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα στέλνει και μια δική του αντίστοιχη θεματολογία.
1: Πιάσαμε τα λεφτά.
0: Αποκλειστικά αποκλειστικό. Τον κιθαρίστα του Michael Jackson, την ενδυματολόγο της Μαντόνα, τον καστανά έξω από το σπίτι του Ed Sheeran, την ηχού της Lady Gaga και τον πατοματζή του Νταλάρα, εξασφάλισε η Άννα Βύση για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Καλή επιτυχία, Άννα! Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα αύριο, εκτός αν μας τα κόψει η Δέσποινα.
2: Σώπα, τι θα σχολιάσουμε τώρα.
1: Τέλειο να πρωτοσχολιάσουμε.
0: Έπαιξε το outro.
2: Παιδιά,
0: τι ωραία παίρνει αυτή η εκπομπή. Ροή. Λοιπόν, ναι, τι να πρωτοσχολιάσουμε. Θέλετε να πάμε τα σοβαρά στα πιο εύθυμα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Επειδή βρήκε ένα πολύ ενδιαφέρον ηχητικό στο θέμα των ελέγχων που 8, όχι 15, εγώ το τσίμπησα. 8 σίγουρα, το έχει πει και ο υπουργό, έγιναν από το αρμόδιο όργανο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν το βρήκαν το μηχάνημα και γενικά δεν βρήκαν καμία παρατυπία. 8 φορές πήγανε.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον είπε, χαιρετήθηκαν και φύγανε.
1: Ωραία.
0: Και έκανε μια δήλωση χθες.
1: Ναι, έκανε μια δήλωση ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης στο Άξιον 24.
4: Γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν είχε καμία ελεγκτική αρμοδιότητα. Εγώ δεν έχω την παραμικρή ευθύνη για αυτό το θέμα. Εγώ κάθομαι τώρα και απολογούμε για κάτι που δεν έχω την παραμικρή ευθύνη. Μηδέν.
5: Ποιος έχει την ευθύνη?
1: Ποιος?
4: Δεν έχω ελεγκτική αρμοδιότητα εγώ. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα. Έχουν εισαγγελείς, η αστυνομία, η ιατρική συλλέγη και η εθνική αρχή διαβάσεων.
0: Ο ιατρικός σύλλογος που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Ωραία. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι εγώ εδώ μπορώ από ό,τι θέλω να βρω Χριστούς, Παναγίες, τον Πρωθυπουργό, άλλες επιχειρήσεις.
1: Και δεν έχεις εσύ ευθύνη.
0: Και ο όμιλος δεν έχει, δεν τον εκθέτω τον όμιλο εγώ καθόλου. Μόνος μου τα λέω.
1: Μισό λεπτό, έχω καταλάβει λάθος. Τόσο καιρό δεν δικαιολογούσε τον Ιατρικό Σύλλογο και βάζει και τις στερούγες πάνω από τον κύριο Πατούλη και έλεγε ότι προφανώς ο άνθρωπος δεν φταίει, μην τον πυροβολείτε. Τώρα ξαφνικά γιατί όλο αυτό.
0: Γιατί σιγά σιγά πλημμυρίζει, το γεμίζει.
1: Και λες κάτσε να
0: καράβι και λες κάτσε να πηδήξω τώρα, μην με πάρει και εμένα κάτω στον πάτο. Στον πάτο όμως δεν ξέρω πώς θα είναι, παιδιά. Είναι και. Θα είναι. Τι? Τα τραγούδια του Eurovision, πώς το βλέπετε?
2: Θα έχει συμμετοχές. Εδώ πέρσι και είχε 70. Πώς
0: όχι, παραπάνω. Πάνω από 100.
2: Α,
1: 180 τόσο. Στο τέλος καταλήξανε οι 70 και μετά στα τελευταία. Ναι.
0: Γιατί το λέω τον πάτο? Γιατί έχω μία. Πώς να το πω? Ένα concern που λένε στο χωριό μου.
2: Ναι.
0: Ότι είναι μια ανησυχία.
1: Ναι.
0: Ότι δεν αναδεικνύονται τα καλά κομμάτια, αναδεικνύονται αυτά που προβάλλονται περισσότερο στο Eurovision. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα στείλουμε.
2: Ναι. Εμείς σαν πρωινά ναυάγια.
0: Ναι, είναι επίσημο.
2: Είτε να ρωτήσουμε κάνει... το Βασίλη Κουμεντάκο.
0: Είτε μας υποστηρίξει ο ρυθμός 49 όπως ο Άδωνης τώρα τον Πατούλη.
2: Ναι.
0: Είτε όχι, εμείς με Κουμεντάκο φύγαμε
1: για να παιδιά. Τι στυλ θέλετε να είναι, εγώ θέλω κάτι τέτοιο.
2: Ναι, τέτοιο θα είναι. Να έχει και μία έξαρση, είναι ένα χορευτικό.
1: Απλά ποιος αλλάξει το φόρεμα είναι το θέμα.
2: Ναι. Θα βάλουμε χορευτές και θα το τραβήξουν.
0: Τι το αγαπημένο μου. Και καλό παιδί, καλό μήνυμα.
1: Ναι. Ναι, ναι, το αγαπημένο μου είναι.
2: Θέλεις να είναι έτσι up-tempo δηλαδή, να μην πάμε μπαλάντα.
1: Μήπως είναι ροκιά.
0: Η Καλομήρα λοιπόν. Θα σας πω. Λοιπόν, ναι. Θα είναι, ακούστε, ποια είναι η μόδα. Να είναι ένα μοσαϊκό το τραγούδι. Θα έχει ένα κομμάτι τραπ, ένα κομμάτι. Πώς ήταν τη Σάτι. Ένα κομμάτι τραπ, ένα κομμάτι ροκ, ένα κομμάτι ρεμπέτικο.
2: Και ένα τσάμικο.
0: Μπράβο. Ένα κομμάτι blues.
2: Μπράβο.
0: Και στο τέλος με το blues θα κάνουμε εμείς, θα αγκαλιαζόμαστε και θα κουφτώνουμε στα πάρτι που κάναμε, χόρευαν με blues.
1: Και θα έχουμε και πολλές αλλαγές από ρούχα που θα μας συμφέρει αυτό.
0: Και τώρα για να κλείσω με ένα ωραίο quiz, με ποιον συμπαίκτη τότε χαργεντιζόταν, για να πούμε και το άλλο το πολιτικό πιο μετά.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι έχει γίνει με τη Σδούκου και τον, Φανφαραντούρη.
1: Πάλι αδιάβαση.
0: Θα σας τα πω μετά. Όλα κινούνται γύρω από το ρήμα χαργεντίζομαι. Λοιπόν, υπήρχε ρε παιδί μου ένα καλό κλίμα, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στην Καλομήρα τότε και ένα συμπαίκτη στο Fame Story που δεν ακούστηκε ποτέ.
2: Α, όταν ήταν μέσα στο παιχνίδι.
0: Οι δύο premium παίκτες εκείνης της σεζόν.
2: Μάλιστα.
6: Γιατί όταν δεν συγχωράς, κρατάς λίγο μίσος, υφημό και αφήνεις την πόρτα για την κατάσταση.

0: καλημέρα παιδιά, καλημέρα Βασίλεια, Θηνούλα και Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο το ρυθμό. Να έχουμε μια πολύ όμορφη Τετάρτη.
1: Η Μαρίνα είναι αυτό, Δημήτρη.
2: Γεια σου ρε Μαρίνα, και ωραίο όνομα. Και, ωραίο, και ωραία φωνή. Λοιπόν, σας είπα σήμερα ότι έχει φθινοπορεινή ημερία, έτσι. Έρχεται το στόλισμα.
3: Δηλαδή, τι σημαίνει ότι η μέρα είναι ίση με τη νύχτα.
2: Ναι.
3: Α, σήμερα, σήμερα είναι.
2: Σήμερα είναι το ανάποδο. Δηλαδή, σιγά σιγά από αύριο μικραίνει η μέρα. Ναι. Για να το. Όχι να το διορθώσω, επειδή το είπαμε προς το τέλος για να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα φλερτ, έτσι, με την καλομήρα. Τέλος πάντων, δεν είπαμε ποιον. Αυτά συμβαίνουν ειδικά στα reality. Αλλά εκεί που θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη καριεντίζομαι. Ναι. Γιατί έγινε λοιπόν όλη αυτή η μανούρα, να ξέρετε. Η Σδούκου, η εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, είπε για τον Φαραντούρη, ότι, που είναι τώρα στο Πασόκ, αλλά έχει περάσει από ΣΥΡΙΖΑ μέσω Κασελάκη.
3: Okay.
2: Είπε λοιπόν ότι.
3: Το δρομολόγιο είναι. Καλά, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου.
2: Παιδιά, αυτά είναι.
3: Μην τρελαίνεστε τώρα, αυτά είναι.
2: Πολιτική
3: ναι, ρευστά, ρευστά.
2: Ευχαριστώ, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και του είπε, ρε παιδί μου, ότι χαργεντίζεσαι, του λέει εσύ με την Καριστιανού. Και με την Καριστιανού.
1: Με ποια έννοια.
3: Όχι, θες,
1: όχι την κυριολεκτική.
2: Γιατί να το πω σωστά. Πριν πα στο Πασόκ, χαργεντίστηκε και λίγο. Ω ναι, πολιτικά.
3: Επαγγελματικό φλερτ.
2: Πολιτικά, ότι δηλαδή τον είπε πολιτικό γυρολόγο. Ότι συνεσμός λέω, ΣΥΡΙΖΑ, μέσω Κασελάκη. Πέρασε λίγο από Καριστιανού, δεν σε δέχτηκε και πήγε στο Πασόκ.
1: Άλλα τ' άλλον.
2: Αυτό του είπε. Εκείνος της απάντησε και εσύ χαργεντίζεις με υπουργούς.
3: Όπα.
2: Άλλο.
3: Αυτό το πήγε αλλού.
2: Ναι. Και τώρα ξεκινεί. Ναι, ότι, γιατί είναι πολιτικός προϊστάμενος, ας πούμε, θεσμικά τέλος πάντων. Και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ότι αυτό που είναι σίγουρα μεμτό ως ατάκα, χαργεντίζομαι, να το πω είτε το πω στην Αθήνα, είτε το πω στο Βασίλειο.
1: Με μπέρδεψε και εμένα τώρα.
2: Υπάρχει διαχωρισμός. Δηλαδή είναι χειρότερος ο Φαραντούρης που είπε χαργεντίζεσαι στην Σδούκου από το τύπο.
3: Ναι, κοίταξε.
2: Καταλαβες,
3: όταν αναφέρεσαι σε κάποιον επαγγελματικά, δηλαδή όταν του λες ότι επαγγελματικά χαργεντίζεσαι και με άλλους ανθρώπους και με άλλα κόμματα, είναι εντελώς διαφορετικό από το να το πει σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο και δεν σε αφορά. Και
2: άρα δεν είναι θέμα φίλου. Πήρε... Δεν είναι θέμα φίλου, είναι θέμα τι εννοείς ακριβώς.
1: Πήρε αυτό στο ρήμα από το συγκεκριμένο, το οποίο είναι και χαρακτηριστικό, και το χρησιμοποίησε διαφορετικά με την κυριολεκτική έννοια. Και εκεί ήταν το πρόβλημα, κατάλαβες.
3: Δεν είναι θέμα φίλου. Έχει να κάνει.
2: Γιατί η άλλη πλευρά σου λέει φυσικά και είναι θέμα φίλου. Γιατί το... αλλιώς το λες σε μια γυναίκα, αλλιώς δεν είναι έτσι.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σα μισώ, απάσια στροφάκια.
2: Ό,τι και να λέει ο ένας, ό,τι και να λέει ο άλλος, εγώ έχω τα δικά μου.
3: Ναι.
2: Και θα σας τα πω, θα σας τα μοιραστώ. 6-9-37-949-949. Καλημέρα σας, πρωί να βαγεί 7 και. Τι ώρα είναι?
1: 7 και 22.
3: 22. Στείλτε μας πώς μας ακούτε, πώς ξυπνήσατε,
2: επίσης,
3: τα πάντα.
2: Έχω την εντύπωση ότι οι συνεργάτες μου κοιμούνται εδώ. Δεν έχουν αργήσει ούτε μία φορά. Ποτέ. Ναι.
1: Δεν χαίρεσαι γι' αυτό.
2: Ρε, πολύ χαίρομαι, αλλά μου δημιουργεί και ένα άγχος ότι δεν μπορώ να αργήσω εγώ μια μέρα.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν σας έρχεσαι πρώτος. Εγώ που υποτίθεται ότι ήρθα εδώ και με κυρία, να πούμε. Τι γίνεται να έρχομαι μετά από σένα.
1: Είδες όμως που δεν αργήσω ούτε εσύ. Δεν πειράζει. Το 7 παρατέταρτο είναι μια χαρά για
2: να. Ο ένας εμπνέει τον άλλον. Καλά κάνεις. Λοιπόν. Το συχτήρι μου, Αλέξανδρε, σε βλέπω και έχει βάλει πυλό σήμερα στα μαλλιά.
3: Έχει σηκωθεί
2: κάτι.
1: Τίποτα.
3: Γιατί είσαι όρθιος τώρα, δεν θα μας
2: παιδιά, χάθηκε η προτεραιότητα στους δρόμους.
3: Ναι.
2: Δεν δίνει κανένας σε κανέναν.
3: Δεν την ξέρουν. Δεν ξέρουν ποιος έχει προτεραιότητα.
2: Και, και στην προέκταση αυτού του συχτηριού, δίνω εγώ στην Αθηνά ή δίνω στο Βασίλη.
3: Τι είναι,
2: και δεν μου λέει. Προτεραιότητα.
3: Α, του κάνεις έτσι δηλαδή.
2: Φοβήθηκες.
3: Όχι.
2: Ναι.
3: Όχι, μετά το χαγεντίζεσαι, μην παρεξηγηθούμε.
2: Προσπαθήσεις να μπεις στην Κηφισία από τον παράδρομο.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι στο δεξί, στη δεξί λουρίδα που λέγει η μάνα μου.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, σοβαρό θέμα.
2: Και κάνω λίγο, κόβω για να μπεις. Μπαίνεις, δεν μου κάνεις ένα σήμα ευχαριστώ.
1: Ναι.
2: Ήξερα εγώ μέσα σε ένα σταυροδρόμι.
1: Ναι.
2: Έχω προτεραιότητα. Σ' αφήνω όμως να μπεις.
1: Γύρνα να με δεις.
2: Γύρνα να κάνεις ένα.
3: Ναι, ρε φίλε.
2: Θα πω την αμαρτία μου. Όταν το είχα πρωτοπαρατηρήσει, χωρίς να είναι σεξιστικό αυτό που λέω, πατριαρχικό, είχα παρατηρήσει ότι οι γυναίκες δεν έλεγαν ένα ευχαριστώ. Αλλά τώρα παρατηρώ ότι όλοι τα ίδια σκατά είμαστε, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, οι μόνοι που θα τους το δώσω είναι οι επαγγελματίες, οι ταρίφες, οι οποίοι σου λένε ένα ευχαριστώ.
3: Ναι.
2: Εξαρτάται βέβαια και από το πώς έχουν ξυπνήσει. Αλλά γενικά.
1: Κάνουν αυτό με το δαχτυλάκι. Κουνάνε λίγο δαχτυλάκι, έτσι κάνουν.
2: Ωραία.
1: Έτσι, πείτε... και λες ότι μάλλον ευχαριστώ.
2: Ωραία,
1: μου κάνει.
2: Κατ' επέκταση λοιπόν αυτού που είπαμε και χθες.
1: Έτσι είναι.
2: Κατ' επέκταση λοιπόν και της καλημέρας, ότι πες μια καλημέρα, όταν σου δίνει ο άλλος μια προτεραιότητα στον δρόμο, σήκω στο χέρι, πες ένα ευχαριστώ.
3: Ναι, από τη στιγμή που δεν τη δίκαι. Ξέρουμε παιδιά ποιοι έχουν προτεραιότητα στον δρόμο, μήπως κάποιοι να το ξαναψάξουνε.
1: Ο δεξής. Ο δεξής
3: έχει, αλλά για να φτάσεις εκεί, ξεκινάμε από τροχονόμο, φανάρι, stop.
2: Άστο αυτό. Εγώ σου λέω το πιο απλό. Πόσες φορές έχεις πει, άσε με ρε φίλε να μπω, άσε με να περάσω.
1: Γιατί υπάρχει και το ανάποδο.
2: Ναι, να το πεις με κοπέλα, το έχω πάθει.
1: Όχι, όχι. Να πεταχτεί ο άλλος μπροστά σου, αυτοί που βγάζουν τη μούρη, το μισό αυτοκίνητο και αναγκαστικά πρέπει να σταματήσεις για να βγουν.
2: Αφού δεν σταματάς, αφού δεν σταματάς.
1: Όχι, δεν σταματούσα.
3: Να τους δικαιολογήσω, φίλε, να τους δικαιολογήσω. Μπορεί να μην βλέπουν. Γιατί συνήθως.
1: Τι να μην βλέπουν. Να μην έχουν δίπλωμα τότε.
3: Θέλω να πάω να βγω από ένα στόπ και έχουν παρκάρει μέσα στο κέντρο δεξιά και αριστερά. Είμαι κλεισμένη, δεν βλέπω. Δεν υπάρχει καθρέφτης, δεν βλέπω.
2: Αυτό είναι μια ειδική συνθήκη.
3: Αναγκαστικά βγαίνω μέχρι τη μέση για να δω.
2: Έτσι, δίνεις λοιπόν και την ανάγκη να δημιουργείς την ανάγκη σε έναν άνθρωπο να πάρει μεγάλο αυτοκίνητο κουμούτσα από ένα τρακτέρ για να χώνει τη μούρη του μέσα και να μπαίνει όπου δεν τον αφήνει.
3: Το φρικτό να μπαίνει μέσα.
2: Επίσης το έχω πάθει με κοπέλα.
3: Ό,τι.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Από ό,τι καταλάβατε, τα πρωινά ναυάγια, καλά ξεκινήσαμε.
1: Αυτό ξαναπέστω.
0: Καλά ξεκινήσαμε, παιδιά, ως πρωινά ναυάγια.
1: Άρα, τι θέλω εγώ με σένα. Και ο Γιώργος Σαμπάνης συχτήρι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα συχτηριού.
2: Εσύ τα βλέπεις έτσι όλα, να ξέρεις. Επειδή έχεις ξυπνήσει έτσι, βλέπεις συχτήρια παντού γύρω.
1: Και δεν σας έχω πει ούτε τα μισά από αυτά που πέρασε.
2: Έχεις κι άλλα.
1: Τέλος πάντων, έλα, Βασίλη.
0: Εδώ θα είμαστε για να μας τα πεις. Μια στιγμή ήταν αρκετή, λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε και η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Οπότε τι κάνουμε, έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις ποτέ χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή και στο γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: 6937-949-949 στο Viber για ό,τι θέλετε. Ο Ανδρέας ο Τηλιγάδας, παλιός μάπας εδώ πέρα, πηγαίνει ανάλογα με την εκπομπή. Λυπημένος, χαρούμενος, αισιόδοξος,
2: τσαντισμένος.
1: Με το flow πάει. Και η Ντέπη στέλνει καλημέρα πριν αναβάγια. Ξύπνησα με φουλ άγχος λόγω δουλειάς και άϊπνη σχεδόν δύο μέρες. Δημήτρη, επειδή είσαι γουρλής, μέσα από τον αέρα να ξέρεις είμαι γουρλής, ευχήσου μου μέσα από τα πρωινά ναυάγια τώρα καλή επιτυχία στο δικαστήριο. Ντέπη, πρώην μάψα. Όλα θα πάνε καλά. Σε έχει ανησυχήσει χωρίς λόγο όλο αυτό. Θα δεις. Φύγαμε για την κίνηση στους δρόμους από τόσο νωρίς και αμέσως μετά ο καιρός.
3: Πάρια μάντολες.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό πάρκο Smart Park, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
16: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Ξηρά, ξεκόλα.
22: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε να πήρα μια ανάσα χάρη σε εσάς. Δεν ξέρω αν αυτή την επίδραση θα έχουμε και εμείς σε εσάς. Σε κάθε περίπτωση, η θεωρία μας είναι να βαγούμε, πηγαίνουμε προς τον πυθμένα, προς τον πάτο της ραδιοφωνικής πραγματικότητας και έχουμε ο ένας τον άλλον. Με λίγα λόγια, καμία αισιοδοξία, τίποτα δεν θα πάει καλά. Όλα θα πάνε σκατά, ως συνήθως. Αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι ώστε στις 10 η ώρα να καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλάχαδαμης
2: και Δημήτρης Ουγγαρέζος
1: και αυτή η μεγάλη οικογένεια του Μασούτη που την έχω γνωρίσει και έχω χαρεί πάρα πολύ. Και μόνο το γεγονός ότι η πολιτική της εταιρείας είναι ότι άνετα μπορείτε να έχετε ο ένας με τον άλλον και παραπάνω σχέσεις και να γίνετε και εσείς οικογένεια και να κάνετε φιλίες και κολλητές φιλίες και σχέσεις, δείχνει την οτροπία του Διαμαντή Μασούτη, της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ εδώ και 50 χρόνια. Να είναι μικρές φωλιές οικογενειακές μέσα στη γειτονιά σας. Η Διαμαντής Μασούτης λοιπόν γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές, το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο, και προσφορές. 50 χρόνια Μασούτης μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Λοιπόν, έχουμε και έναν φίλο που έστειλε μήνυμα.
25: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.
25: Ο καιρός χάλια.
0: Ναι.
2: Τέλειος.
25: Χάλια.
1: Μπράβο, μπράβο.
25: Κίνηση
0: χάλια.
25: Πρωινά Ναυάγια.
0: Ακριβώς.
2: Καλοκαιράκιδες.
1: Δικιά μου.
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Όπως θα είπε η φίλη μας, τουλάχιστον για την κίνηση Αθηνά, εγώ δεν λέω, δεν λέω. Λοιπόν, το ποτάμι είναι χάλια και στα δύο ρεύματα πολυκόβρηση μέχρι Αττική Οδό.
1: Ρε μαν, 7 και 38.
0: Ναι, ρε, σε πού πάμε από τόσο νωρίς, γιατί στις δουλειές μας πάμε.
2: Κουράγιο,
1: κουράγιο. Όχι, δεν ρωτά που πάμε.
0: Θα σου πω, επειδή βρέχει, έχουν αφήσει όλα τα μηχανάκια πλέον και έχουν πει σε αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Κατεβαίνοντας την Μεσογείο μετά την Αιγαία Παρασκευή προς τα κάτω θα κολλήσετε. Βασιλέος Κωνσταντίνου κλασικά προς τα πάνω και η Βασιλή Σοφία και η Συγκρού. Αυτή τώρα που πάει η Εθνική Αντιστάσεως από τη Βουλιαγμένη προς το κέντρο επίσης είναι κολλημένη και από Ηλιούπολη προς τον Καρέα θα μποτιλιαριστείτε.
1: Αυτή που κάνει από τρία με τέσσερις λουρίδες και γίνεται δύο. Αυτή
0: ναι,
1: είναι που...
0: αυτή ξέρω, η δύσκολη ξέρω, εκεί πέρα.
4: Ωι μιμητή! Ο καιρός σήμερα.
5: Έχει φθινοποριάσει και η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Θέλεις μία ζακέτα που να ταιριάζει με όλα? Μία ζακέτα που θα τη φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα γίνει το αγαπημένο σου κομμάτι? Σας παρουσιάζουμε τη νέα βαμβακερή ζακέτα.
1: Τι θέλω.
5: Απαλή, άνετη και πρακτική. Ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Τώρα κρατηθείτε. Βγαίνει σε 43 διαφορετικά χρώματα.
1: Ναι. Πού τηλεφωνώ?
5: Καλά ακούσατε. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-6835-722. 10 ζακέτες, 6 ευρώ. Τηλεφώνησε τώρα για την απαλή, άνετη και πρακτική. Ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Τα χρώματα τρομερά συγκλονιστικά.
1: Τρέφω να προλάβουμε τις πάρει άλλος.
5: Μαύρο, λευκό, εκρού, μπες, καμιλό, καφέ, σοκολατή, γκρι, ανθρακία, σιμί, μπλε, ρουά, ναβί, γαλάζιο, πετρόλ, τουρκουάζ και μέντα. Εκπληκτικά χρώματα. Θέλετε μια ζακέτα που να ταιριάζει με όλα?
1: Ναι.
5: Χάλασε ο καιρό στην Αττική και θέλετε να φορέσετε ζακέτα?
1: Ναι.
5: Μια ζακέτα που θα φοράτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι κάνουν αυτοί, επαναλαμβάνω.
0: Λέω και εγώ πότε τελειώσει.
5: Έτσι να πάω τρένο μαζί.
0: Πότε θα τελειώσει. Τώρα δεν πρέπει να καλέσω για τα πρωινά, για τα μικρά ναυάγια.
1: Τώρα είναι 2-10-68-35-22. Θέλω να μου το κόψω λίγο το τραγούδι, σε παρακαλώ.
0: Έχουμε χρόνο.
1: Θα είμαστε όλη μέρα μαζί. Οπότε, συνέχισε το telemarketing.

0: Πού είναι όλοι? Ξύπνησαν τα ναυαγιά μας τα μικρά.
1: Ναι, τα μικρά ναυαγιά έχουν πάρει τηλέφωνο πολύ πριν δώσω το σύνθημα.
2: Το σήμα, βέβαια.
1: Μην αρχίζετε από τώρα. Την ώρα που σας λέω, 2-10-68-35-722, Αλέξανδρε με το στυλό στο χέρι. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα ή να πάω στα μικρά ναυάγια, τι θέλετε?
0: Πάμε. Πήγαινε στα μικρά ναυάγια, μπράβο.
1: Γιατί έχω κι άλλο συμφτήριο.
0: Έχουμε και μηνύματα.
2: Αλλήμον.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μικρά ναυάγια.
2: Τέλειο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς τον... Πώς σε λένε?
4: Νικόλα.
1: Γεια σου ρε Νικόλα. Νικόλα, είσαι μόνος σου, είσαι με μαμά, μπαμπά, αδερφό, αδερφή? Ποιοι είστε εκεί?
4: Είμαι με αδερφή και μπαμπά.
1: Μπράβο.
0: Τέλεια.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς τη λένε την αδερφή σου?
4: Μαρίνα.
1: Ωραία. Νικόλας και Μαρίνα, θα σας πει σε λίγο η Αθηνά. Η Αθηνά θα μας το πει, όποιος το μας το πει, τι κερδίζετε, γιατί έχουμε δύο δώρα. Και για τον έναν και για τον άλλον. Να μην είστε. Κανένας να μην είναι στεναχωρημένος, εντάξει.
0: Θα σας πω εγώ, παιδιά, τι κερδίζετε. Kidoboo, το ελληνικό brand παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει τεχνολογία και ασφάλεια. Κερδίζετε ένα Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Και Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό.
1: Σας,
0: ναι.
1: Σας αρέσουν τα τραγούδια?
4: Ναι.
1: Τραγουδάτε?
4: Ναι.
1: Ωραία, τότε, τότε τι?
4: Όχι πολύ συχνά.
1: Τώρα με αυτό όμως που θα κερδίσετε το Kidaboo που δίνει και με το μικρόφωνο, θα γίνετε η superstar.
2: Οπότε τώρα πείτε μας ένα τραγουδάκι. Όχι, πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε.
1: Άμα θέλετε να μας πείτε, έχετε κάποιο τραγούδι να μας πείτε?
2: Τρέπονται μόνο.
1: Αλλά ντρέπεστε. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να, η προτεραιότητα έχει τώρα να κερδίσετε. Θέλω να μου πείτε μόνο λάθος απαντήσεις. Δεν θέλω σωστά εγώ. Μόνο λάθος, εντάξει. Ωραία. Πόσους μήνες έχει το φθινόπωρο?
4: Δέκα.
1: Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αγγλίας?
4: Η Αθήνα.
1: Ναι. Μακάρι να ήταν. Ποιο... θα γλιτώσω πολλά εισιτήρια. Ποιο είναι το αντίθετο της ημέρας? Ποιο? Ποιος?
2: Δύσκολη ερώτηση.
1: Δύσκολη.
2: Ημέρα.
1: Το αντίθετο της ημέρας είναι η ημέρα.
2: Ωραία, σωστά.
1: Μπράβο.
0: Δυνατή ομάδα.
1: Κερδίζατε τα δώρα γιατί είστε πολύ δυνατή ομάδα. Συγχαρητήρια. Τι τάξη πάτε?
4: Εγώ τρίτη ημέρα, η Μαρίνα πρωινή.
1: Άντε, μπράβο.
0: Φανταστικά.
1: Να παίξετε, να το διασκεδάσετε και να περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα στο σχολείο. Χαιρετισμού στον μπαμπά.
2: Φιλάκια. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα, σας, καλημέρα.
0: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
5: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: πάμε. Σταβέντο και Αλεξάνδρα. Αχ, τι ωραία Αλεξάνδρα λέγανε τη γιαγιά μου.
1: Α, ναι.
0: Άκου τώρα. Την κόλλαγε. Έλεγε λοιπόν στα παιδιά ότι εδώ έτσι είναι η φάση πρωινά μου ναυάγια. Όπως έχεις ξυπνήσει, έλα. Έχω εγώ μία ατέρμονη γρίνα.
1: Ναι.
2: Έχεις γρίνα.
0: Με κοροϊδεύουν
1: και όχι μόνο.
2: Ξέρεις τι.
1: Έχουν γίνει και άλλα πράγματα.
2: Ναι, να
1: πρέπει
2: κάνουμε
1: να
2: κι εμείς ένα quiz.
1: Πρέπει να το γιορτάσουμε.
2: Να κάνουμε ένα quiz. Λοιπόν.
0: Παύση. 6-9-37-9-49-9-49 για να μπουν και οι ακροατές.
1: Ναι. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. Καταρχάς θα κάνουμε εισαγωγή.
2: Ποιο.
1: Εισαγωγή πρέπει να κάνουμε. Να το γιορτάσουμε. Να φέρουμε σαμπάνιες, κάτι να κάνουμε.
0: Μην αρχίζετε από τώρα.
1: Τι, κάτσε καλά. Λοιπόν, πρωινά ναυάγια. Κυρίες και κύριοι.
2: Ποιος? Έλληνας παρουσιαστής.
1: Ναι.
2: Ημέρα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου επανήλθε
1: στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις
2: και έπραξε το πρώτο για τη φετινή σεζόν
1: blog στο Instagram
2: ή αλλιώς αποκλεισμό στο Instagram.
0: Αποκλεισμό. Εγώ έχω δύο βαθμίδες αποκλεισμού. Έχω το. Τη σειρά δεν την κάνω γιατί θέλω να ξέρεις ότι σε αποκλείω. Το blog και έχω και το super blog. Το οποίο είναι. Δεν μπορείς να με βρεις. Πρέπει να έρθει κάτω.
1: Το super blog τι.
0: Πρέπει να έρθει κάτω. Σε μπλοκάρω. Δεν μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο. Σε μπλοκάρω από το τηλέφωνο. Σε μπλοκάρω από Viber. Από WhatsApp. Σε μπλοκάρω από κλήσεις. Δεν μπορείς. Δηλαδή για να μου μιλήσεις πρέπει να είσαι στον μπαλκόνι μου από κάτω και να φωνάζεις.
2: Παιδιά καρφώθηκε. Η απάντηση είναι εδώ μπροστά μας.
0: Ναι, λίγο είμαι. Ναι,
1: έκανε το πρώτο blog τη φετινή σεζόν. Ο Δημήτρης Σουγκαρέζος.
0: Σε μία ηθοποιό.
1: Α, το, θα το πεις και
0: πω,
1: πού.
0: Θα πω, δεν θα πω πού, πώς και τι.
1: Συνάδελφος, σε συνάδελφο.
0: Πριν από καιρό εγώ. Μου ζήτησαν μία χάρη. Εντάξει, χάρη να βοηθήσω.
1: Ναι. Okay.
0: Με την καλή μου την καρδιά, χωρίς λεφτά εννοείται, προς Θεού. Προ το επισημένο, λέω θα το κάνω.
1: Ωραία.
0: Όταν λοιπόν πάω να σε βοηθήσω.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ActeonRodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
2: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
3: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
2: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
2: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ Γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της οικίας.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Όλα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
11: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
12: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και... τουμπανό!
12: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
11: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
13: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
13: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
11: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Γνωρίζετε

0: Σπίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 και 6 πρώτα λεπτά, το σωτήριο έτος 2026, 23 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει η Πολυξένη, να
10: ξέρετε. Λέω κι εγώ, δεν θα μας πει. Χρόνια πολλά, Πολυξένη.
9: Η Πολυξένη, χρόνια πολλά. Πολυξένη Καραμίχα, φίλοι μας, πολύ καλή, από Θεσσαλονίκη και κουμπάρα της Φέης. Λοιπόν,
10: ισιώσαμε έτσι, στη δεύτερη ώρα, όλα καλά, έχουν φύγει συγκτήρια.
9: Έχω αντάρα, αλλά αυτό ζω με αυτό, γι' αυτό σας λέω κι εσείς, όπως έχετε ξυπνήσει η Ελλάδα.
11: Ναι,
9: έχετε άγχος, έχετε πόνο, έχετε ζόρι, έχετε γκρίνα, έχετε καψού. Έχετε ενθουσιασμό. Με αυτό ζούμε, πορευόμαστε και το μοιραζόμαστε ένα από τον άλλον. Αυτή είναι η φάση των πρωινών ναυαγίων.
10: Αυτό είναι το σημαντικό, να το μοιράζεσαι.
9: Ας πούμε, μοιραστήκαμε τώρα λίγο πριν με τα παιδιά, αγαπημένα μου ναυάγια. Αν έχουμε και μηνύματα, πετάχτε τα. Εννοώ, πετάχτε τα την ώρα που μιλάω, δεν έχω θέμα.
11: Ναι.
9: Ότι υπάρχουν σε όλες μας τις καταχωρήσεις στα τηλέφωνά μας, τον κατάλογό μας, σίγουρα μία, δύο ή τρεις καταχωρήσεις που λέγονται, που τις έχουμε βάλει ως μην το σηκώνει.
10: Μπράβο. Ναι, υπάρχουν.
11: Ή μην απαντάς ένα, μην απαντάς δύο.
10: Ενοχλητικοί αριθμοί. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα που με παίρνει συνέχεια εκ μέρους κάποιου κυρίου. Ψάχνουν κι άλλον έναν κύριο, ο οποίος δεν ξέρω, δεν υπάρχει, δεν αυτό. Έχει δώσει το δικό μου τηλέφωνο και με παίρνουν από δικηγορικά γραφεία. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, το έχω βάλει.
9: Μήπως θέλουν κάτι συγκεκριμένο, ρε Αθηνά, και τους
10: πει. Μα ναι, ψάχνουμε τον κύριο Τάδε.
11: Σίγουρα είναι από γραφείο ή είναι
10: ναι.
11: Κάτι άλλο το οποίο έχει βάλει εσύ.
9: Θεία, έλα από τη ΔΔΕ.
10: Όχι. Θα μου λέγανε κιόλα τι
11: έλεγε. Εσύ το έχει δει πολύ ουδέτερα. Και αθώα. Εγώ λέω να είναι κάτι πιο πονηρό και να πεις, κοίταξε να δεις, το έχω αποθηκεύσει έτσι.
10: Α, εσύ λες πρώτη.
11: Βέβαια. Βέβαια.
9: Τότε ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρας.
12: Γνωμούλα.
11: Ποιο είναι το θέμα ημέρας?
9: Το θέμα ημέρας, εγώ θα σας πω, εσείς είστε εδώ μαζί μου, ναι. Οι συνεργάτες μου, οι αγαπημένοι, μπράβο. Τα ναυάγια μου, τα πιο κοντινά. Οπότε θα διαλέξετε.
10: Ναι. Ωραία.
9: Έχω παράνομη σχέση. Έστω. Oh. Ανώνυμα. Πώς καταχωρώ το όνομα?
10: Τις παράνομες σχέσεις.
9: Ναι, βάζω μαμά 1, μαμά 2, μαμά 3. Βάζω τον κολλητό μου, τον Βασίλη, και λέω Βασίλης 1, Βασίλης 2, Βασίλης 3. Και ξέρω ότι το 3 είναι η Αθηνά.
10: Γίνονται τέτοια πράγματα.
9: Δεν ξέρω τώρα. Εσύ καλά, εσύ έχεις κρεμάσει τώρα εσύ τα
10: παπούτσια μου, τα κρεμάσα.
11: Είναι το ένα θέμα ή απαντάμε?
9: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι πιο απλό. Ναι. Πώς έχω τη σχέση μου καταχωρημένη στο κινητό μου? Ωραία. Τι προτιμάτε, Αλέξανδρα, και εσύ?
10: Και τα δύο μπορούμε να παίξουμε.
11: Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε με το πονηρό, το πρώτο λέω εγώ.
9: Και άμα δεν με πάει, πάμε στο δεύτερο, το μακαβάτσα. Εντάξει.
11: Γιορτάζει και η Ξανθήπη, άσχετο.
9: Σωστά. Καλημέρα στην Ξανθήπη και χρόνια πολλά, βέβαια.
11: Ναι.
10: Ωραία.
11: Λοιπόν,
10: έχεις παράνομη σχέση.
11: Αναλόγως τη συχνότητα.
10: Ναι.
11: Αν λοιπόν θες να μιλάς συχνά, θα βάλεις τον κολλητό σου. Κάποιον που μιλάς κάθε μέρα. Δεν θα βάλεις, ας πούμε, τη μάνα σου που μιλάς μια φορά την εβδομάδα. Άσχετα.
10: Για να μην φαίνεται στην κλίση ότι μιλάτε συνέχεια.
11: Ναι, ξαφνικά πώς σε ναι, πώς σε θυμάται ο Θάνος κάθε μέρα, ρε Βασίλη?
10: Αλεπουδιάρη. Άσε
11: γάμο. Έχετε να μιλήσετε με τον Θάνο 10 μέρες. Ξαφνικά τώρα σε παίρνει κάθε μέρα. Τι έχει συμβεί?
10: Μάλιστα.
11: Μήπως τα φτιάξατε?
9: Σωστός ο Βασίλης. Ξετυλίγει σιγά σιγά το ταλέντο. Δεν μου έχει τυχεί όντως, αλλά όντως θα βάζα και εγώ ένα κολλητό.
11: Βέβαια. Για να μπορείς να μιλήσει και άνετα.
9: Εντάξει, εγώ όμως θα. Εγώ τα μπερδεύω. Θα ήθελα να κάνω μήνυμα αλλού, θα τα έκανα. Μάλλον θα τα έκανα. Θα ήθελα στον κολλητό τη γκόμενα και στην γκόμενα του κολλητού.
10: Έλα, ρε. Λοιπόν, σκεφτούμε κάτι έξυπνο. 6937-949-949 στο Viber. Στείλτε μας, αν είχες παράνομη σχέση, πώς θα αποθήκευες την επαφή στο κινητό σου για να μην καρφώνεις?
9: Άλλοι βάζουν ένα emoji. Μια η καρδιά είναι κάρφωμα. Αλλά μπορείς να βάλεις ένα emoji, ρε παιδί μου.
11: Α, βρήκα πως το βάζεις.
10: Τι?
11: Unknown. Άγνωστο.
10: Α, και κάθε μέρα μιλάς 5 φορές την ημέρα με.
9: Σαν τον κύκλο
11: απόκρυψη.
9: Σαν τον κύκλο απολύθιμο.
10: Θα καρφωθείς.
9: Σαν τον κύκλο απολύθιμο και τον Οδυσσέα.
11: Ποιος με ενοχλεί κάθε μέρα?
9: Ο κανείς.

0: Γνωμούλα.
1: Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει.
2: Έχουν σοβαρέψει, ναι.
1: Θέλω να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη, το μαχητή μας, που είναι πραγματικά είναι fighter. Είναι το παράδειγμα, να ξέρετε, του ήρωα ανθρώπου που έπεσε, ξανασηκώθηκε και κατάφερε περισσότερα ακόμη πράγματα.
2: Μπράβο.
1: Το λέει εντωμεταξύ ότι όταν είχε πέσει, το βοήθησε πάρα πολύ και τώρα η παρέα μας, η ραδιοφωνική, αλλά είναι όλο δικό του, είναι η ψυχούλα του. Οπότε
2: καλημέρα. Μπράβο, πολύ. Καλημέρα.
1: Πάμε τώρα για τα θέματα της ημέρας.
2: Ναι, εγώ θα αποκαλύψω μετά κάτι εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν πονηροί πολύ.
0: Τι?
2: Λοιπόν, ο Κώστας.
1: Δεν θέλω, σε βλέπω λίγο.
2: Ναι,
1: κρίνεις,
2: γιατί τώρα μου βάλε ψήλου στα αυτιά. Ο Κώστας λέει εδώ, κρυφή συνομιλία στο Viber με κωδικό. Λοιπόν, υπάρχει στο Viber μία επιλογή που μπορείς να κάνεις. Ναι, δεν το ξέρεις, εσύ κάνεις την κορή.
0: Ναι, για
2: που υπάρχει μια κρυφή, επιλέγεις αυτή η συνομιλία να είναι κρυφή. Κάθε φορά που χτυπάει δεν σου έρχεται ειδοποίηση.
1: Και πώς μετά πας και ελέγχεις?
2: Εκεί στο Viber γράφει ένα-δύο μόνο, δεν χτυπάει.
1: Ασόδιο.
2: Ναι, και βάζεις τον κωδικό και σου ανοίγει.
0: Το ψάχνεις μετά, πρέπει μόνο σε θελοντικά.
2: Είναι που δεν ήξερε ο Φορτούνης. Είναι που δεν ήξερε τι είναι κρυφή συνομιλία.
1: Εγώ ξέρω τα μηνύματα που είναι μπομπίτσα και είναι μόνο για να τα δεις μια φορά.
0: Για το Viber λέμε.
1: Α, ναι. Και δεν μπορείς να τα βγάλεις καν φωτογραφία και τα βλέπεις μια φορά και τέλος. Είναι για τα μάτια σου μόνο.
2: Δεν ανοίγει.
1: Εσύ λες, δεν ανοίγει.
2: Ναι, δηλαδή μπαίνεις στις συνομιλίες και δεν στη βγάζει αυτή. Βγάζουν, πρέπει να πατήσεις κωδικό. Είδες.
1: Ξέρετε ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, μέγαλο δημοσιογράφοι και μέλη της κυβέρνησης, καταρχάς έχουν διάφορα WhatsApp groups.
2: Ναι.
1: Και άλλο υπουργοί, άλλο βουλευτές, άλλο κόμματος.
0: Πόσο εδώ.
1: Ναι, έχουν και αυτοί. Και ρίχνουν μέσα τα πάντα. Βίντεο, αυτά, γελάνε. Βλαντίζουνε.
2: Okay. Ναι. Και εμείς δεν έχουμε τέτοιες συνομιλίες.
0: Ήθελα να ξέρω πώς θα το ονομάζουν αυτά τα.
1: Και ποιοι είναι μέσα. Δηλαδή και σίγουρα θα είναι μέσα. Το πρώην λαός μέσα. Δηλαδή θα έχουν ένα γκρουπ ο Πλεύρης, ο Άδωνης και ο Βορύδης. 100%.
2: Το βάζεις αυτό, δηλαδή, ότι θα υπάρχει.
1: Και θα στέλνουνε. Είδες την πεπάλη ο Σαμάρας για μας, ρε.
0: Λοιπόν,
1: κάτσε, να σου πω τώρα για το τέτοιο. Το θέμα ημέρας. Τι ήθελα να πω. Viber αυτά. Α, όχι, αυτό ήθελα να πω. Ότι έχουν κρυφή.
2: Δεν θα είναι κρυφή.
1: Και είναι αυτά τα μηνύματα που είναι, διαρκούν ένα 24ωρο και μετά εξαφανίζονται.
0: Ή όσο θέλεις διαρκούν, το βάζεις να διαρκέσει μία ώρα, 8 ώρες, όσο θέλεις.
1: Ωραία, στο θέμα μας.
0: Το θέμα μας. Έχει και το Viber τέτοιο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ απλά λέει ο Σούλης, αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμό και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Να σου πούμε ότι πάρα πολλοί το έχουν βάλει απόκρυψη, άγνωστος και η Τζίνα του ίδιο λέει, ο Μάικ απόρριτος.
2: Είναι πολύ. Ρε, παιδιά. Και αν μπω εγώ στις κλήσεις του άντρα μου. Μισό και εδώ 10 με άγνωστο.
1: Συγγνώμη για να το καταλάβω, συγγνώμη στη διακοπτώ, Αθήνα. Δηλαδή δεν. Το καταχωρούμε ως άγνωστο,
0: ναι.
1: Λες.
0: Και εμφανίζει στην οθόνη ότι σε προκαλεί απόκρυψη.
2: Και μπαίνω εγώ μέσα και βλέπω ένα ότι έχει μιλήσει 10 κλήσεις με άγνωστο μέσα στην
1: και
2: ημέρα.
1: Έχει μιλήσει, υπάρχει δηλαδή. Γράφει δίπλα διάρκεια.
0: Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις ερχόμενες και εξερχόμενες.
1: Αυτό είναι
0: χούρε. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να τις σβήσεις.
2: Δηλαδή, πατάς επάνω και
1: αγόρι μου, αν είναι να τις σβήσεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
0: Γιατί την ώρα που θα καλέσει.
2: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
0: ποιος
2: να μην
0: με
2: φαίνεται.
0: Παίρνει, δεν απαντά αγνώστος. Απόρριψη.
1: Αυτός είναι. Ή πολύ πονηρός είναι, ή πολύ.
2: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
0: Έχει
2: λίγο φιλότιμο, δεν έχει.
1: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
0: Δεν με παίρνουμε με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
1: Κυρία Λόλα, καλημέρα σας.

0: Παύλος Γκόρδης. Μπράβο σου. Στο
1: και μπράβο
0: 949.
1: Του. Και του Παύλου μπράβο του.
0: Και μπράβο
1: σου και σένα, Βασίλη, και σένα, Αθηνά.
2: Μπράβο σου και σένα, μπράβο, Δημήτρη. Τώρα.
1: Παιδιά, η Αθηνά, να ξέρετε, διαβάζει τα μηνύματά σα. Έχει πιάσει πολύ το θέμα η μέρα του σημερινού με τη γνωμούλα τη σημερινή. Λοιπόν, σα διαβάζει λίγο, όχι επιφυλακτικά. Έχει βάλει το χέρι στο στόμα και λίγο.
2: Ξαφνιάζομαι. Μα ξέρει τι διαβάζω τώρα.
1: Μισό λεπτό, 6937 949 949 στο Viber. Πάμε που έχουμε φουντώσει.
2: Ακού τι πονηρά είστε.
1: Παρακαλώ.
2: Αποθηκεύουμε, λέει, την επαφή τη παράνομη σχέση με τον αριθμό του ρυθμού 6937 949 949.
1: Μισό λεπτό, θα καλύψει δηλαδή η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο Γιάννης Κατινάκης τις μπομπές σας.
2: Αυτό είναι, το δικό μας είναι, ρε. 6937 949 949.
3: Όχι, δες, σου ναι. λέει ότι κάτω από κάθε ναι. ψηφίο
0: ναι.
3: υπάρχει ένας ειδικός χαρακτήρας. Π.χ. το κλείσιμο παρένθεσης, το παπάκι, το
1: ναι.
3: ευρώ.
1: Ναι.
2: Και α, το βάζει κωδικοποιημένο στις ναι. σημειώσεις. Δεν αποθηκεύεις, λέει. Α, το έχεις κωδικοποιημένο. Ακόμα πιο πονηρό.
1: Κατάλαβα, τι λέει. Πάνω στο καντράν έχει το κάθε πλήκτρο,
2: ναι.
1: λέει 9 και από κάτω έχει αστεράκι.
0: Άρα οπότε όταν γράφεις αστεράκι.
1: Οπότε όταν γράφεις αστεράκι είναι το 9.
2: Και αυτή τη δουλειά θα κάνω. Θα χρειάζομαι μία ώρα για να διαβάσω, να κάνω τη μεταφορά στο μυαλό μου για να
1: εντάξει,
2: δω το νούμερο.
1: Πόσα γράμματα έχει ένα.
2: Και επίσης πόσα νούμερα να αποθηκεύσω στο μυαλό μου.
1: Περίμενε.
0: Το 6 και το 9.
1: Πόσους γκόμενες έχεις, κορίτσι μου.
2: Αυτό είναι το
1: μα είναι Γιώργος, είναι ένας ρημάδης Γιώργος. Πόσα.
0: Και εσύ πόσα περίμενες. Λοιπόν, Λάμπρος. Νίκος Ελτά, λέει, το αποθηκεύεις. Ενώ δουλεύεις σε courier, είσαι ήσυχος.
2: Όπα.
1: Σωστό.
2: Είχα, λέει, παράνομη σχέση εδώ ο Βασίλης, ναι. ίδιο όνομα με του αδερφού μου. Οπότε δεν χρειαζόταν να αλλάξω τίποτα παρά μόνο μία τελεία στο τέλος για να τα ξεχωρίζω. Ωραίος.
1: Ωραίος.
2: Σου λέει, μιλάμε τα αδερφάκι μου όλη μέρα. Είμαστε αγαπημένα αδελφιά.
1: Επίσης, αυτό
2: έτσι
1: μετά.
2: Μεγαλώσαμε μαζί.
1: Με τις ταχυμεταφορές πάντως μπορεί να βάλεις και άλλες πληροφορίες. Δηλαδή, Ελτάρ, όπως... θεωρείς το Αλτά ότι έρχεται λίγο πιο αργά. Άμα θεωρείς κάποιο πιο γρήγορο, βάζεις το ρόλο, παιδί μου, τώρα το ρόλο με DHL. Ότι είναι πιο γρήγορο τελειωμένο αυτό. Μου.
0: Εδώ, Μαρία Μοντάζ.
2: Μαρία Μοντάζ.
0: Εδώ. Χρήστος Ηχοληψία.
1: Α,
2: πονηρούλια.
1: Γιώργος Ρούσος.

0: βράδια.
1: Σαν
0: σε...
1: εμένα είσαι και εσύ. Άλλου στίχου τραγουδά, άλλο εννοεί.
0: Αυτό δεν
1: έτσι,
0: είπα.
1: Αυτό είναι.
0: Α,
1: το σωστό.
0: Ναι, ναι. Νότι Φαγιανάκη, λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θα σα πω εγώ το τραγούδι. Το ξέρετε καλά. Πρωινά ναυάγια, έχουμε πάρει φωτιά. Με στη Γρίνα ξεκινήσαμε. Αλλά κοιτάξτε πώ εξελίχθηκε η φάση. 6937-949-949 στο Viber. Παράνομη σχέση, πώ την έχω καταχωρημένη στο κινητό. Και ακούστε εδώ τι έχουν να σα πούνε οι συνάδελφοι.
2: Αρκεί λοιπόν φυσικά το κινητό σου να δουλεύει.
1: Να
2: αν
1: δουλεύει
2: χαλάσει τώρα παρόλα αυτά το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, ναι, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά φυσικά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Θα μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα, παιδιά, και όσοι αναζητούν την κομψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Lepas είναι μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Chery, εμπνευσμένη από την λεοπάρδαλη και την φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθούμε όλοι λοιπόν το Lepas Greece στο Instagram και ανακαλύπτουμε περισσότερα.
2: Ωραία.
1: Θα πάμε διάλειμμα.
0: Ναι, αλλά να πούμε ότι έρχεται η κίνηση και ο καιρός και επίσης έχουμε τα υπόλοιπα μηνύματα τα δικά σας με το θέμα ημέρας. Έτσι, έτσι.
3: Συγγνώμη
0: είναι
3: για την έκφραση. Παπίδια μάντολες.
1: Εντάξει.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
8: di qualità.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρι σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας... Ιζωμά.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νονού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Να δω

0: επιτυχία με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε 8 και 36 πρώτα λεπτά με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη
2: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Όλους εσάς πρωινά μου ναυάγια, όπως έχετε ξυπνήσει, βουλιάζοντας. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Αλλιώς αλλάξτε σταθμό, γιατί αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Ακούστε τους άλλους που επιπλέουν. Εμείς βουλιάζουμε. 6937-949-949 στο Viber. Ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Μαζεύουμε τα μηνύματά σας με θέμα ημέρας, την παράνομη σχέση μου, πώς την έχω καταχωρήσει στο κινητό. Και να σας πω αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ που το διάβασα και θέλω να σας το μεταφέρω. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες,
3: ναι,
1: ένα προϊόν αγαπημένο σε εσάς είναι σε σπασμένη τιμή στο μασούτι.
3: Ναι,
1: ναι. Μόνο για μια μέρα όμως, σε όλα τα καταστήματα, να έχει και λίγο, να υπάρχει και λίγο ίντριγκα, σε όλα τα καταστήματα μασούτι, ωστόσο, και στο μασούτι.gr, γιατί δεν φοβόμαστε. Προλάβετε την προσφορά. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το κενό. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτις 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Ξαναλέω, κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή. Βρείτε το ποιο είναι και τσιμπήστε το. Φύγαμε για την κίνηση.
2: Πρώτα όμως θα πούμε την καλημέρα τη σωστή, την καλημέρα τη φουρνιστή, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή, αδέλφια, ένας φούρνος στην Κίμολο, ο Βεντούρης, που ψήνει τυρόπιτες και φρέσκα ψωμιά και ακούει ρυθμό 949.
3: Καλημέρα, όσοι είστε στην Κίμολο, να πάτε στο Βεντούρη.
1: Έγινε, πηγαίνετε τώρα και.
2: Να ακούσετε ρυθμό.
1: Ναι, και πείτε, μας το είπε ο Ουγγαρέζος, ο Βασίλης και η Αθηνά. Όποιον θέλετε, πείτε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Όχι, να πούνε, με έστειλε ο Ουγγαρέζος να μου δώσετε μια τυρόπιτα.
2: Τσάμπα.
1: Αλλά στην Κίμολο που έγινε πολύ, ήταν πολύ δημοφιλής φέτος. Συγγνώμη, Βασίλη.
3: Αχ,
2: τι άχεση ένας στενάς. Έλα, πες τη, είμαστε μαζί, συντροφιά με τους
1: ακροατές. Του λείπει Κίμολος.
3: Δεν πήγα Κίμολο φέτος, είπαμε. Φολέγανδρο. Βασίλειο. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση παντού. Και στην Κηφισίας και στο ποτάμι και στο κέντρο που είναι χάλια. Η παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά σταμάτα ξεκίνα. Τι να πω τώρα, γενικά. Υπομονή.
1: Κόκκινο.
3: Υπομονή, ακούτε ρυθμό 949, θα φτάσουμε. Και να καθυστερήσουμε δεν υπάρχει και ένα πρόβλημα.
1: Σωστά. Καλά, δεν θα το καταλάβουν, αλλά χαιστήκαμε. Τώρα δεν θα
3: μα κατανοήσουν.
1: Τη ζαχαρένια μα και να μην μα κατανοήσουν. Κοίταξε, στον ορισμό του αφεντικού είναι να μην κατανοεί. Να πει έπρεπε να έχει
3: κινήσει.
1: Πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα.
3: Πόσο
1: δεν πειράζει.
3: Νωρίτερα.
1: Θα βάλουμε, Αλέξανδρε, βάλε θέμα ημέρας των επόμενων ημερών. Δικαιολογίες που άργησα.
3: Μπράβο.
2: Α, ωραίο αυτό.
3: Μπράβο.
0: Ahoy, Mimiti. Ο καιρός σήμερα.
2: Βγήκατε από το σπίτι και άρχισε ξαφνικά η βροχή. Μην αφήνετε τον καιρό να σας χαλάει την ημέρα.
1: Όχι.
2: Είναι φθινόπωρο, θα υπάρχουν σήμερα τοπικές βροχούλες σε όλη την Αττική. Η θερμοκρασία σταθερά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Σας παρουσιάζουμε τώρα το έξυπνο αδιάβροχο που θα θέλετε να έχετε πάντα μαζί σας. Είναι τόσο έξυπνο που αν δεν βρέχει, βρέχεται από μόνο του. Αδιάβροχο, ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
1: Το
2: φοράτε γρήγορα όταν αρχίσει η βροχή και συνεχίζετε τις δουλειές σας και τις βόλτες σας χωρίς άγχος. Διπλώνει εύκολα και μπορείτε να το έχετε μαζί σας στην τσάντα, στο αυτοκίνητο ή στη βαλίτσα σας. Τηλεφωνήστε τώρα λοιπόν στο 210-68-35-722 και πάρε σε σούπερ τιμή 1 ευρώ και 50 λεπτά το αδιάβροχο σε 25 διαφορετικά χρώματα.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Έχει κτίρι, να μην πω τίποτα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Χαίρομαι πολύ που μας ακούνε από όλη την Ελλάδα. Από την Κέρκυρα, από τη Λάρισα, από τα Χανιά, από την Κίμολο.
1: Ωραία.
0: Που είπες τώρα, καλημέρα σας.
2: Από τη Ρόδο μας ακούνε, από την Κύπρο κιόλας.
0: Μπράβο, ρε Αλέξανδρε. Και γενικά, καλά και από το Λεκανοπέδιο. Αλλά είναι ωραίο το ότι ενώνουμε όλα τα ναυάγια όλης της επικράτειας. Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και να συνεχίσουμε να βουλιάζουμε. 6937-949-949 στο Viber. Πώς καταχωρούμε τον κόμενο ή την κόμενα, όχι τη σχέση, την παράνομη.
3: Έχω μήνυμα εδώ πέρα που λέει: καμία πρωτοτυπία ο πρώην σύζυγος της. Έτσι και λέει: την είχε καταχωρημένη με το όνομά της για να μην κινήσει υποψίες.
0: Δηλαδή... ότι αν βάλεις Αθηνά, δεν είναι κάτι που κάποιος. Για Αθηνά.
1: Είναι μία Αθηνά. Αθηνά.
3: Ναι, δεν θα το άλλαζα. Αν δεν θα το έκρυβα, δηλαδή, αν ήταν πονηρό, ρε παιδιά, σας παρακαλώ.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, τώρα. Εγώ έχω μια σχέση και σκάει συνέχεια ένα τηλέφωνο μια Αθηνά. Δεν θα με ρωτήσει ποια είναι η Αθηνά.
1: Θα πει η Αθηνά, από τι όπερ είναι ναυάγια που είμαστε μαζί.
0: Ναι, εντάξει, τώρα.
3: Έτυχε, ρε Αθηνά. Μισό
1: λεπτό. Όχι, Αθηνά, επειδή.
0: Η κοινική. Το μεγείωσε. Ναι, εντάξει, αυτή η Αθηνά. Ωραία, θα μπορούσε να είναι μια Νεφέλη.
1: Ωραία. Θα πει μια Νεφέλη από τη δουλειά. Είναι η που έχουμε μέσα στην παραγωγή.
0: Εσύ τώρα, έτσι όπω το βλέπει το Λιάγκα την εκπομπή, πιστεύει να δουλεύει καμιά Νεφέλη μέσα.
1: Από όσο ξέρω.
0: Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Λοιπόν, συνέχεια έχουμε κι άλλα. Έχετε στείλει
1: ή μαζεύονται? Έχετε στείλει πάρα πολύ. Γνωστές εταιρείες τηλεφωνίας. Πάρα πολύ. Έτσι,
0: σωστό.
1: Για να λες ότι με κάλεσε για το λογαριασμό. Έχουν αποθηκευτεί.
3: Έχει και μήνυμα μεγάλο που λέει για δικαιολογία αν άρχισε στη δουλειά. Αλλά δεν είναι εκτός θέματος τώρα αυτό.
1: Όχι, τι δικαιολογία.
0: Πες το, αφού το φέρει
3: λοιπόν, είχα ένα παλικαράκι που έκανε την πρακτική στο φυσικό θεραπευτήριό μου. Ναι. Ο οποίος ήταν καλός, αλλά είχε ένα ελάττωμα. Αργούσε συνέχεια και από δικαιολογίες άλλο τίποτα, λέει ο Ηλίας. Έτσι. Μέσα σε 9 μήνες που έκανε την πρακτική, είχε πάει 5 φορές στην κηδεία του παππού του, άλλες 4 φορές στην κηδεία της γιαγιάς του. Το αμάξι ήταν σχεδόν κάθε εβδομάδα στο συνεργείο. Ο θείος του, οι θείες του και οι γονείς του συνέχεια άρρωστοι, αφού λέω, ρε παιδί μου, κρίμα οι άνθρωποι, είχα στεναχωρηθεί πραγματικά. Ήταν ο καλύτερος στις δικαιολογίες.
0: Τη δικαιολογία, πριν πάμε στο ΙΕΚ Ναυαγή, που έχει πει ο Στέφανος Γκέιτλες στους μάπες, εδώ στο Ρυθμό.
3: Τι έχει πει?
0: Έχει πει: άργησα γιατί είχε λαϊκή στην Αττική Οδό.
1: Στην Αττική πάνω.
0: Πάμε.
4: Σίγουρα! Μάθημα ξέρεις. Λέει.
5: Φυσικά. Φυσικά.
6: ΙΕΚ Ναυαγή.
3: Κάνε πιο και Αθηνά στο τελευταίο θρανείο.
0: Λοιπόν, έχουμε μια εκκρεμότητα, αγαπημένοι μου. Καταρχά, ναι, πιάστε τα θρανία και επειδή λείπει και ο συμμαθητή ο Τρίφωνα, μπορεί να κάτσει εσύ, Βασίλη, το θρανείο του Τρίφωνα και επιτέλους. Να αφήσει την Αθηνά να κάτσει το θρανείο μόνη.
3: Καλύτερα.
0: Λοιπόν, και να μην κάνετε αυτό το ακροβατικό που κάνετε με τι καρύκλε πίσω και θα πέσετε μαζί με τα θρανία.
3: Το έχω χωρίσει το θρανείο και βάζει το δάχτυλό τη από την πλευρά μου.
0: Παιδιά, τα δάχτυλα μην μπαίνουν στην περιοχή του ενό και του άλλου.
3: Έλα.
0: Τα δάχτυλα στη δική σα περιοχή. Λοιπόν, έχουμε εκκρεμότητα γιατί είχαμε ξεκινήσει μάθημα την προηγούμενη εβδομάδα για του θεού του Ολύμπου.
1: Ναι.
0: Και δεν τους ολοκληρώσαμε γιατί το πήγαμε στους θεούς πως τους έχουν οι Ρωμαίοι. Που λέγαμε ότι την Αθηνά την έχουν. Πώς το είχαμε πει?
1: Μινέρβα.
0: Μπράβο.
1: Είδες, μαθαίνω εγώ.
3: Ωραία, άρα τώρα την έχουμε, κυρία.
0: Ωραία, πάμε τώρα τους θεούς που μάλιστα σας είχα πει ότι κατά τόπους στις πόλεις κράτη.
3: Το θυμάμαι αυτό.
0: Ωραία. Υπάρχει δηλαδή η βασική. Πάμε. Να δούμε. Και θέλω να μου λέτε ποιοι είναι και ποιους έχουν. Τι προστατεύουν.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Είχαμε πει τους τρεις βασικούς.
1: Είχαμε πει
0: τους έχουν όλοι. Ο Δίας που είναι.
1: Τον Ποσειδώνα και τον Άδη.
3: Ο πατέρας όλων.
0: Ο πατέρας όλων και είναι ο προστάτης του ουρανού και του κεραυνού. Έτσι. Μετά είναι ο Ποσειδώνας
3: της θάλασσας.
0: Και ο Άδης.
1: Του κάτω κόσμου.
0: Τα μοιράσανε. Ναι. Ρίξανε λίγο τον Άδη. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Έλα.
3: Τι. Ναι.
0: Ποιοι άλλοι ήτανε?
1: Ο Ήφαιστος.
0: Τι ήταν αυτός?
1: Αυτός ήταν ο Μάστορας. Τι.
0: Ο Μάστορας. Αυτός που αργούσε τον. Άντε, κύριε Ήφαιστε, μου σας έχουμε καλέσει εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Στάζει βρει στον Όλυμπο.
0: Στάζει το θεϊκό νερό.
1: Έκανε τα μεραμέτια.
3: Τι Μαστόρι. Λοιπόν,
0: ήταν τη φωτιά και
1: τη.
3: Ναι.
0: Τη μηχανουργία. Ναι, ο οποίο ξέρετε ποια ήταν παντρεμένο. Παντρεμένος. Ποια ήταν η σύντροφός του?
3: Παντρεμένος ήταν.
0: Παντρεμένος.
1: Ήταν με τη Δήμητρα.
0: Αυτός ξέρετε ότι ο Ήφαιστος ήταν εκτός από. Έπιαναν τα χέρια του, ήταν και λίγο.
1: Τι.
0: Δύσμορφος. Ήταν λίγο. Δεν ήταν τόσο όμορφος.
3: Okay.
0: Και με ποια λοιπόν ήταν παντρεμένος ο δύσμορφος των θεών?
3: Με την πανέμορφη Αφροδίτη.
0: Ακριβώς.
1: Έλα, ρε. Ακούτο.
3: Τι πλωτήστε ήταν αυτό τώρα.
0: Η προστάτηδα τη.
1: Τη
0: του έρωτα κτλ.
3: Ωραία. Ο Ίκαρος ήταν.
0: Με ποιον την κεράτωσε?
1: Την κεράτωσε και όλες.
0: Κεράτωσε τον Ήφαιστο η Αφροδίτη. Με ποιον?
3: Με την απόκρυψη.
0: Ναι, αλλά ποιον είχε κάτω από την απόκρυψη?
1: Ποιον είχε?
0: Τον Άρη.
1: Τα έχει και με τον Άρη παράλληλα.
0: Όχι τον πρωτοσάλτο. Να τον
3: Θεό
0: του.
3: Θα κάνουμε μάθημα.
0: Ο Θεός του.
1: Πολέμου.
0: Μπράβο.
3: Του πολέμου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Μάνι, μάνι, δηλαδή με αυτήν την ιστορία όλα βγάλαμε πέντε
1: θεούς. Δώδεκα άνθρωποι και πάλι αλλάζανε.
0: Σε ένα βουνό.
1: Ναι, φαντάζομαι. Ολόκληρη την πόλη τι έχει.
0: Άρα έχουμε Αφροδίτη, Μάνι, Μάνι, Ήφαιστο και Άρη, είπαμε.
3: Ωραία.
0: Άλλο.
3: Ο Ίκαρος ήταν Θεός, το είπα πριν.
0: Ο Ίκαρος καταρχάς έπεσε.
3: Γι' αυτό θα το

0: Αμα ήταν Θεός, δεν θα είχε πεθάνει.
1: Τον υπτάμενον,
2: μωρέ. Λοιπόν, έχουμε πει και
0: τον πατέρα του, πώς το λέγανε του Ικαρού τώρα που το πες.
2: Ο Δέδαλος.
0: Ο Δέδαλος, ο οποίος τι έφτιαξε.
2: Έφτιαξε τα φτερά, τα ξέρεις όλα.
0: Εκτός από αυτό, έφτιαξε τον λαβύρινθο που ήταν μέσα.
2: Α, μπράβο. Πες, ο Μινόταυρος.
0: Ο Μινόταυρος,
2: ναι,
0: μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άγριου θεού τώρα.
0: Πώς βρήκαμε, πώς βρήκαμε το δρόμο στον, στο λαβύρινθο.
1: Με τον Μύρτο. Μύρτο της Αθηνάς.
0: Της Αριάδνης. Της Αθηνάς ήταν ο παλιός, αλλά μετά πήραμε τον καινούριο. Έχει βγει, λέει, της Αριάδνης, φέρτε μου τον καινούριο.
2: Φέρτε μου τον καινούριο, τον καλύτερο που είναι πιο ανθεκτικό κτλ. Λοιπόν, έχουμε και τον Απόλλωνα. Απόλλων, Απόλλων.
0: Τι ήτανε?
2: Της μουσικής και του γλεντιού και τα αυτά. Δεν ήταν ο Απόλλων.
1: Ποσειδώνας είναι.
0: Ήταν του ήλιου, ο Απόλλων.
2: Α, του ήλιου, ναι.
0: Ναι. Και της τράκας. Γιατί όταν ζητούσε από όλων. Έπαιρνε. Ναι. Μέτριο αστιακό.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μετά τον Απόλλωνα, ποιος ήταν άλλος? Έλα, εσύ.
1: Αλέξανδρε, πες μου τίποτα. Ήτανε.
0: Έλα, του κυνηγιού ποια ήτανε?
2: Η Άρτεμις.
1: Α, η Άρτεμις. Μπράβο. Ναι,
0: τη Σοφία ποια ήτανε?
2: Η Αθηνά.
0: Η οποία πώς γεννήθηκε?
2: Από το κεφάλι του Δία.
0: Ποιος του το σπάσε?
2: Η γυναίκα του.
0: Όχι.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
6: Ροδίον τι?
7: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
8: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
16: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 x 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
17: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
18: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
19: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
20: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
21: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
22: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
23: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
24: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
25: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
26: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
27: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
28: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
29: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
15: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
20: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
21: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
22: Όταν σας λέω ότι... Ναι. Ευχαριστώ. Όταν σας λέω ότι στο ρυθμό 949 είμαστε όλοι μια οικογένεια, ναι, το εννοώ. Είναι εδώ και η Βαλέρια, η συνεργάτηδά μας.
23: Καλώς, την καλημέρα.
22: Γεια σας, Βαλέρια. Παιδιά, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης. Δεν θέλει. Έχει
23: βάλει την κουκούλα.
24: Δεν φαίνεσαι, Βαλέρια, ούτε ακούγεσαι.
22: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, παιδιά, και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Θέλω 2-10-68-35-722. 2-10-68-35-722 για να γράψετε ποίημα με θέμα τη στάλα.
23: Ναι. Είμαστε, μην πάρετε ακόμα τηλέφωνο, γράψτε το για μετά. Ναι.
22: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ξεκινήστε να γράφετε λοιπόν και όταν έρθει η ώρα θα σας πω πότε να πάρετε.
23: Η λέξη θέλεις να είναι η στάλα.
22: Η στάλα, ναι, γιατί εμπνεόμαστε από την ευρωχή.
23: Ναι. Από αυτό έχεις μυριστεί.
22: Ναι. Τώρα κάπως δεν ξέρω, μουσκεμα, να στάζετε. Ναι.
23: Πάντως μια στάλα να πέσει μια φορά.
22: Η στάλα να είναι η αιτία, ναι, για ό,τι σας συμβεί.
23: Ωραία. Να έχει πλάκα πάντως θέλουμε το ποίημα, γιατί όποιος μας κάνει να γελάσουμε πρώτος κερδίζει αυτή την υπέροχη δωράρα. Στελεγματιά, το Wanga Mama, που είναι η καλύτερη πρόταση για μια χαλαρή έξοδο με φίλους, δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, να πάτε να φάτε σούσι, ράμεν, νούντλς, κάρι, κοκτέιλς, να πιείτε εκπληκτικά. Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες.
22: Τώρα που μπήκε το φθινόπωρο, ότι πρέπει, παιδιά, κοκτέιλάκι, Wanga Mama.
23: Στην Χρυσιά.
24: Λοιπόν, πραγματικά μας ακούνε παντού. Ρομαντικές καλημέρες.
22: Κάτσε να τελειώσω την Wanga Mama, έξω να έχει συννεφιά και εσύ να ρουφάς με πόθο το ράμεν σου.
24: Έχει και στη Βούλα. Γιατί μας ακούνε. Ρομαντικές καλημέρες από τη Βούλα.
22: Καλημέρα στη Βούλα. Επιστρέφουμε με, παιδιά, στα χαρακόμματα, γιατί έχουμε Ούγκα Challenge.

0: Άλλα τη με Χριστίνα Σάλτη.
1: Πιπέρι τη, να πούμε. Άλλα τη, πιπέρι τη. Είναι παλιά αυτό, είναι αστεία. Είδα και το φίλο μου το Γιάννη του Ζουγανέλη χθε. Είναι αστεία κουφώματα. Αν έχετε. Είναι η δικιά μου γενιά. Τη σερτ. Μικρά σκετσάκια με την παρέα του Αχμαρία. Ποιοι ήταν? Ο Γιάννη Ζουγανέλη, ο Σάκη Μπουλά, ήταν ο Τζόνι Βαβούρα. Ο Βλάση Μπονάτο μια περίοδο μπήκε εκεί. Ήταν ωραία αστεία. Λοιπόν, 6-9-37 ή να δώσω, για το ποίημα, για τη λέξη των χαμένων μαπών. Λοιπόν, θέμα, η στάλα, σκαρφιστείτε κάτι, γράψτε κάτι έτσι εκεί πέρα στο σημειωματάριο του κινητού ή βέβαια στο μυαλό σας, ένα δίστιχο, μια στροφή. Ελάτε να πάρετε, να περάσουμε όλοι καλά, να μας κάνετε να γελάσουμε, να σας κάνουμε κι εμείς και να τσιμπήσετε και τη δωρεάν επιταγή από Wagamama 50 ευρώ.
0: Σούπερ.
1: Εντάξει, 2-10-68-35-7-22. Έχω καμία εκκρεμότητα, Αλέξανδρη, πριν πάω στο Ούγκα Challenge να τσαντίζω τους συναδελφούς?
2: Καμία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και θέμα ημέρας, πώς έχετε καταχωρημένη, αν είχατε ποτέ μία κρυφή σχέση, πώς την έχετε στο κινητό. Βαλέρια, είχες ποτέ κρυφή σχέση?
0: Μίλα ρε Βαλέρια.
1: Δεν θέλει.
3: Δεν θα βγει φωνή.
1: Έχει πολύ ραδιοφωνική φωνή η Βαλέρια.
3: Βέβαια.
1: Η ραδιοβαλέρια, έτσι τη φωνάζουμε εμείς που την ξέρουμε καλά. Φύγαμε για το challenge. Ούγκα challenge.
3: Κανονίστε την πορεία.
1: Εσύ κανόνισε, μη μας χαλάσεις πάλι. Ήρθαμε τσαντισμένοι, να φύγουμε και τσαντισμένοι.
3: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber, ετοιμαστείτε για μηνύματα σε περίπτωση αδικίας. Αν επαναληφθεί, πάρτε μέρος.
0: Καταλαβαίνεις πως προειδεάζει τώρα το κοινό.
1: Κόσμε μου.
3: Πάμε. Τι.
1: Ζητάει κόσμε μου η στήριξη.
3: Όχι. Να είναι εκεί στο δίκαιο. Πρέπει να είναι στο δίκαιο. Οι άνθρωποι εκεί όπως ήταν χθες.
0: Είναι στο δίκαιο οι άνθρωποι. Έχουν ανακλαστικά.
1: Πάμε τώρα για τα σοβαρά. Ήρθε η ώρα για κανονικό Ούγκα Challenge.
0: Ωραία.
1: Θα είναι λίγο διαφορετική η μορφή. Δεν θα το πηγαίνουμε ένα-ένα. Θα λέω εγώ και όποιος προλάβει να απαντήσει. Πιστέψτε με, δύσκολα θα πείτε ταυτόχρονα. Είναι και θέμα του πόσο γρήγορα. Γιατί είναι και θέμα του πόσο γρήγορα θα λειτουργήσει το μυαλό σου για την ώρα.
0: Αυτό.
1: Όχι, δεν είναι θέμα ευφυία, είναι θέμα του πόσο.
0: Να μπει ταυτόχρονα.
1: Για την απόκριση.
3: Πώς θα βγει ο νικητής, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όποιο το παίρνει, θα παίρνει πόντο.
3: Α, μάλιστα.
0: Και κλειδί θα είναι ο Αλέξανδρος.
1: Ναι. Ο Αλέξανδρος, εντωμεταξύ, έχει πετάξει το κεφάλι του πάνω από τον υπολογιστή, γιατί το περιμένει πώς και πώς το σημερινό.
3: Ωραία.
1: Είστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ. Λοιπόν, νομή τη Ελλάδα και πρωτεύουσε. Θα λέω. Και θα απαντάτε.
3: Δεν το έχουμε τίποτα. Δεν το
0: ούτε
3: έχουμε.
0: Εγώ, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, φύγαμε. Νομός Πιερίας.
0: Κατερίνη.
1: Ναι!
3: Μα πάρ' το.
1: Νομός... νομός Θεσπρωτείας.
0: Ηγομενίτσα.
1: Ναι!
0: 2-0.
3: Πάρ' το.
0: Κάτσε καλέ.
3: Δεν το δίνω από τώρα, μην παίρνετε.
1: Νομός Βιωτίας.
0: Αγρίνιο.
1: Όχι.
0: Αβέρεια.
1: Έχει ωραία σουβλάκια.
3: Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω από νομούς τέτοια.
1: Βιωτία. Λιβαδιά.
0: Σωστά.
3: Η Βιωτία είναι Λιβαδιά.
1: Νομός Φωκίδας.
0: Νομός Φωκίδας. Φθιώτιδα. Φθιώτιδα.
1: Όχι.
3: Τι φθιώτιδα.
1: Από αλφα.
3: Νομός Φωκίδας.
0: Αργοστόλη.
3: Αγρίνιο.
1: Άμφισα.
3: Άμφισα. Άμφιποτατάι.
1: Ευρυτανίας.
0: Ευρυτανίας.
1: Ωραίο.
3: Ευρυτανίας πρωτεύουσα.
1: Και χιόνι ωραίο.
3: Μεσολόγγι.
1: Όχι. Είναι από εκεί ο Μπακογιάννης.
3: Ο Μπακογιάννης.
1: Που είχε φέρει το δέντρο από εκεί. Όταν ήταν δήμαρχος.
0: Βρυτανία.
1: Έλα, παιδιά.
3: Περίμενε.
1: Έχει ωραίο χιόνι, ωραίο. Είναι η Σταυρούλα, η Θεοχάρη, φίλοι μου, YouTuber από εκεί.
0: Καλά.
3: Που έχει ωραίο χιόνι. Πού έχει χιόνι, εσύ.
1: Και μάλιστα ωραίο.
3: και ωραίο. Έλα, πες.
0: Δεν ξέρουμε. Λέξα.
1: Καρπενήσι.
0: Με τίποτα δεν το βρίσκαμε. Δεν το βρίσκαμε.
1: Εδώ τώρα, εδώ.
0: Ναι.
1: 2-0. Νομός Ευβίας.
3: Η Χαλκίδα.
1: Ναι, 2-1. Έλα, ρε Αθηνά.
3: Καλά, πήρα ένα.
1: Νομός Αχαΐας.
0: Η Πάτρα.
1: Ναι, 3-1.
3: Αυτό το ξέρω.
1: Νομός Ηλίας.
0: Ο Πύργος.
1: Ναι! Αθηνά, τι με κοιτάς.
3: Δεν το έχω με τους νομούς, ρε παιδί μου, σε κοιτάω. Τι να κάνω.
0: Πότε τελειώνει.
1: Τέσσερα, τελευταίο τώρα, άμα το πάρεις και αυτό. Νομός Μεσσηνίας.
3: Μεσσηνίας, ορίστε. Δεν ξέρω.
0: Στη Μεσσηνία.
1: Είναι η Μαύρη Θύελλα από εκεί. Η ομάδα.
0: Και η Καλαμάτα.
1: Ναι!
0: Κέρδισα!
1: Κέρδισε!
3: Το είχα δώσει από την αρχή. Δεν του ξέρω νομού. Το
1: παράτησε, ρε παιδί.
3: Δεν ξέρω, αγάπη μου. Δεν ξέρω. Δεν έχει μπει στον εγκεφαλό μου αυτή η πληροφορία.
0: 1-1.
1: Ο άλλο έβαλε χειροκροτηματάκια στον εαυτό του. Άλλε φορέ δεν έχει ξαναβάλει. Ούτε σε εσά.
0: Όχι, βάζω. Και επίση θέλω τώρα όντω να στείλουν μηνύματα στο 6-9-39-49-49 να μου πούνε μπράβο.
3: Ναι, αυτό θα κάνω.

0: Όπα, έχω μήνυμα που πρέπει να σας διαβάσω.
1: Ναι.
0: Από συνεργάτη.
1: Όπα, στο Viber μας έστειλε η ομαδική.
0: Στο Viber, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Για να το πει πιο φθηνά.
0: Λοιπόν, καλημέρα να ξέρετε, λέει, κάνω check-in και σας ακούω.
1: Ναι.
0: Πείτε φιλιά στην Έμιλη. Ο Βασίλης ο
1: Κουμεντάκο.
2: Βασίλη, η κορυφή αυτή τη στιγμή της πυραμίδας που λέγεται.
0: Ο καλύτερος μουσικός παραγωγός και δικός μας συνεργάτης.
2: Ο στρατηγός, ο ακρογωνιαίος λίθος, η μηχανή αυτή του ρυθμού 949.
0: Που τον λατρεύουμε και τον αγαπάμε.
2: Και θα μας φτιάξει και κομμάτι να υποβάλουμε στην Eurovision.
0: Άκουσες Δημήτρη. Ακούς, να μας απαντήσεις. Θέλουμε να γράψουμε.
2: Βασίλη.
1: Καταρχάς να πούμε φιλιά στην Έμιλη. Που είναι και ο στόχος του μηνύματος. Και μετά
0: θέλουμε...
1: για να. Προχώρα το τώρα. Θα μας γράψεις ένα κομματάκι για να πάμε στο Eurovision να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, αν μπορεί να είναι ναυάγια. Πόσο ακούγεται ο Κουμεντάκο?
2: Μόνο ένας μπορεί να κάνει το κουμάντο. Ο Κουμεντάκος.
1: Έτσι.
2: Τελεία.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον ή όχι?
1: Ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν είναι για διαφημιστικό το περιβάλλον. Εγώ είναι τώρα μία. Έχω ένα tip, ναι, να δώσω στα πρωινά ναυάγια κατά καιρού, επειδή έχω ένα κονέ εγώ με τη Βιοκαρπέτ.
0: Okay.
1: Την αγαπώ πάρα πολύ την εταιρεία αυτή. Είναι από τη Λάρισα. Τους ξέρω από παλιά και τους εργαζόμενους και μας ακούνε και τα εδώ καταστήματα. Λοιπόν, παιδιά, παίζει μπαζάρ. Και κατά καιρού μου λένε, ρε παιδί μου, πες αυτό, παίζει. Λοιπόν, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών, με τιμές στα πατώματα στη Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι.
0: Okay.
1: Γιατί το λέω? Γιατί είναι πάντα συγκεκριμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένο κατάστημα. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν, μην πείτε ότι δεν το ακούσατε. Βιοκαρπέτ Περιστέρι, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών, μέχρι, δηλαδή, από 24 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα βρείτε χαλιά μόνο με 80 ευρώ. Χαλιά τώρα Βιοκαρπέτ, ξέρετε, δεν χρειάζεται από περισσότερα. Με 100, 130 και 190 ευρώ όλο το χαλί. Και λευκά είδη όλα στη μισή τιμή. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, 50%. Τσάμπα λέμε. Μην χάσετε την ευκαιρία. Ξαναλέω, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστέρι, Λεωφόρος Αθηνών 202, 24 με 26 Σεπτεμβρίου. Καλώς ο Γκαρέζος τώρα.
0: Πολύ καλώς. Και επίσης έχουμε και λύση για το αν σου χαλάσει το κινητό τη λάθος στιγμή με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone αυτόματα στο σπίτι σου, στο γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, έχουμε λέξει τη στάλα που πρέπει να τη βάλεις μες στο πείμα σου, να μας κάνεις να γελάσουμε και να κερδίσεις φανταστικό γουάγκαμάμα γεύμα.
0: Απάντησε.
1: 2-10-68-35-722, τηλεφωνήστε τώρα για να μας απαγγείλετε.
0: Απάντησε ο Κομεντάκος και λέει στο αίτημά μας για να μας γράψει τραγούδι για την Eurovision: τέτοια παθαίνω για να στέλνω. Παιδιά,
1: ακόμη δεν έχει πάθει τίποτα.
0: Ετοιμαστείτε. Πάμε Eurovision.
1: Τα πρωινά ναυάγια φύγανε για τη Βουλγαρία.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των δόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
3: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Το σούπερ μάρκετ. Meeting.
7: Λογαριασμό ενεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
19: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο Ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
21: Αχ!
20: Ξεκίνησα σαν τον Ευαγγελάτο τον που ξεκινάει με ένα στεναχώ. Ναι, και μετά δίνει 8 χιλιάρικα. Καλώ είναι. Και εγώ δίνω. Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Άρα, Αθηνά, είδε η εμπειρία, όπω φάνηκε. Μίστερ Grand Προϊόντα είναι η νέα σειρά. Νέα σειρά, είναι παλιά σειρά, δοκιμασμένη. Είναι η premium σειρά, οικονομική όμω, του Μασούτη. Προϊόντα Mr. Grand ήρθαν στο Μασούτη ιδιωτική ετικέτα με έμφαση ειδική στην ποιότητα. Εκεί που θε να κάνει ένα τραπέζι, να γιορτάσει, να κάνει τώρα, α πούμε, με το τέρι σου, να τραπεζώσει. Εκεί θα παίξει Mr. Grand. Τοπική παραγωγή, αξιοπιστία. Επίση έχει, α πούμε, έτοιμα βρασμένα όσπρια. Μέχρι προϊόντα προσωπική φροντίδα και σπιτιού. Mr. Grand, ποιότητα σε οικονομικέ τιμέ. Μόνο Μασούτη, 50 χρόνια περισσότερα σε λιγότερα.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
22: Παιδιά, και λόγω της βροχής θέλει προσοχή, γίνεται χαμός. Εκτός από τις βασικές κεντρικές αρτηρίες, τις γνωστές που έχουν συνήθως πάρα πολύ κίνηση, όπως η Μεσογείο, η Κηφισίας και το ποτάμι, αλλά και στους κόμβους της Μεταμόρφωσης και του Γέρακα στην Αττική Οδό, έχουμε ποτηλιάρισμα μεγάλο στο κατέβασμα της Κατεχακίου. Και αν μπαίνετε στην πόλη και στην Καβάλας, δηλαδή από το ύψος της Θηβών μέχρι το Μεταξουργείο, είναι όλο ποτηλιαρισμένο. Και σχεδόν η μισή Συγκρού στο ανέβασμά της κολλάει. Υπομονή.
20: Κολλάει Συγκρού.
21: Ο καιρός σήμερα.
23: Έχετε κουραστεί από τα ίδια και τα ίδια? Τώρα με το φθινοπορεινό καιρό, με θερμοκρασία χαμηλότερη και με τοπικές βροχές κατά τόπους σε όλη την Αττική κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα νιώθετε πως το νερό που πέφτει πάνω σας δεν είναι απλώς νερό.
20: Τι είναι?
23: Είναι θεϊκό Ολύμπιο νερό. Τόσο καθαρό που μέχρι και οι άγγελοι το ζηλεύουν. Τόσο δροσερό που κατεβάζει τη θερμοκρασία. Είναι μοναδικό νερό που θα πέφτει πάνω σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, εάν δεν έχετε πάρει ομπρέλα μαζί σας. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-68-35-722 και πες μας το πείμα σου, γιατί ήρθε η ώρα για τη λέσχη των χαμένων μοπών.
22: Βεβαίως, πάμε τώρα να καλέσουμε στο 210-68-35-722.
23: Για πάμε, για πάμε.

0: παρακαλεί τώρα. Πολύ καλή. Υπεύθυνοι είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε οι χειρότεροι. Είμαστε το απόλυτο ναυάγιο. Βουλιάζουμε μέχρι να φτάσουμε στον πάτο του ραδιοφώνου. 2-10-68-35-722 για το ποίημά σας. Ελάτε να γουστάρουμε, να απαγγείλουμε και να χαμογελάσουμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ο Βασίλης είναι εδώ, η Αθηνά είναι εδώ, ο Αλέξανδρος είναι εδώ και εγώ έγραψα θέμα η στάλα.
1: Όλοι έγραψα τόση ώρα, γιατί δεν έβλεπα σκεφτικό.
0: Ναι, είχα και τα προβλήματά μου. Πάντα υπάρχουν αυτά σε μια γωνιά του κεφαλιού μου. Λοιπόν, 2-10-68-35-722, πάμε να σκαρώσουμε. Να πω και στον Κωνσταντίνο, το φίλο μου που ακούει αυτή τη στιγμή. Κωνσταντίνε, σε πήρα χθες τηλέφωνο, με γύρωσες, δεν πειράζει, θα μιλήσουμε σήμερα. Παρακαλώ. Έχουμε τον πρώτο.
1: Ρίχτο.
0: Να ξεκινήσουμε.
2: Λοιπόν, φύγαμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, αλλιώς τον έπωσε λένε εσένα.
4: Τι κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Αθηνά. Και πριν χαιρετήσω τον Μίτσο,
0: ναι,
4: θέλω να δείτε λίγο το πρόσωπό του. Βασίλη και Αθηνά, το βλέπετε?
1: Ναι, το βλέπουμε.
2: Κατάματα.
4: Μίτσο, Αντρέα στη Λιγάδα.
1: Γιατί έτσι? Έχετε προηγούμενα.
0: Τον έχω φέρει κληρονομιά εγώ τώρα από, το, από τους μάπες αυτό. Είναι καλό παιδί, καλή ψυχή, εργατικός, όχι και πολύ. Δηλαδή, ξυπνάει από τα ξημέρωτα και ακούει όλη την εκπομπή και στέλνει διαρκώς μηνύματα.
1: Μπράβο, ρε εσύ, Αντρέα.
0: Μπράβο για μας. Για εκείνον και για την οικογένειά του. Πώς δουλεύει, πού δουλεύει, τι λεφτά τα βγάζει, δεν ξέρει κανένα.
2: Δεν μου λες καλός ποιητής είναι.
4: Είμαι σαν το τέρας του Λόχνες κι εγώ. Υπάρχει, είναι λίγο έτσι, ένας μύθος.
2: Καλός ποιητής είσαι, ρε Ανδρέα.
4: Προσπαθώ, παιδιά, προσπαθώ. Αρνήσιος μάπας, έχω δουλέψει στην ποιήση.
0: Έτσι, για βάρα το. Με στάλα, ναι.
4: Λίγο με στάλα πάντα. Να κάνουμε και το... Λίγο Ευαγγελάτος και λίγο Αναστηναγμός.
0: Ναι.
4: Από τα μάξι κατέβηκα και ένιωσα μια στάλα. Μου σκέμα μαμό το έγινα. Κρυώσω στο δίγιο. Επίσημο θυμήθηκα ότι έχω ένα μπλουζάκι. Στο πορπαγκάζ αριστερά, δίπλα από το πατάκι. Θα το φορέσω, φώναξα. Κι ας έχει τον ντουίτι. Από πότε το έχω εδώ αυτό? Και δεν πήρα άλλο από το σπίτι.
1: Πολύ μ' αρέσει.
4: Ευχαριστώ.
1: Πολύ καλό.
0: Μπράβο, πολύ
1: ωραίο. Πολύ μ' αρέσει.
0: Πολύ κουράστηκες για να γράψω τον τελευταίο στίχο. 4, ευχαριστώ.
1: Είναι φανταστικό.
2: Μόνο και μόνο με αυτή την ερμηνεία.
4: Δεν ήταν στο πιντάκι, ήταν ποιητική αδεία.
0: Ποιητική αδεία.
4: Έτσι ένιωσε ο ποιητής που λέγεται.
0: Εσύ είσαι μόνιμη αδεία από τη δουλειά. Εγώ αυτό καταλάβω.
2: Εγώ νομίζω ότι κέρδισε, γιατί είναι εξέπληξε η ερμηνεία.
4: Συγγνώμη να πω, παιδιά, είστε super duper. Έχει δέσει και Ουγγαρέζα τρομερά.
0: Έτσι. Η Ουγγαρέζα πάει όλα. Είναι σαν τον αναψυκτικό. Πάει όλα. Ουαγκαμάμα κέρδισε. Τώρα εκεί πέρα δεν θα έχει Ουγγαρέζα, θα πάω να φας ωραίο σούσι όμως.
4: Δεν πειράζει, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Είσαι αδερφός. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Να πω και εγώ το δικό μου το κούφι.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Παρακαλώ. Θέλεις κάποια υπόκρουση από κάτω?
0: Ο Βασίλης, το πάρει πάνω. Δεν θέλει.
2: Ωραία, ξεκίνα.
1: Γιατί, παιδί μου?
2: Τέλειωσε.

0: Αυτό ήταν.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό ήταν.
1: Όχι, το κατα... θα το καταπιώ τώρα.
2: Κόβουμε την ερμηνεία. Έλα. Ναι.
1: Η στάλα. Είναι από την ποιτική μου συλλογή, φέξε μου και γλίστρισα. Μία στάλα έσταξε πάνω στο μέτωπό μου. Άτριχος είμαι φίλη μου, έφτασε στον ποπό μου. Ο Βασίλης πήγε φολέγανδρο, λέτε, που λέτε φέτος. Ήθελε όμως κύμολο να πάει νέτος, σκέτος.
0: Θα σκάσει.
1: Η Αθηνά πρωτεύουσες, δεν ήξερε μια στάλα.
0: Έτυχέσαι μου.
1: Και την ενότητά μας την επήρε η μπάλα.
0: Ολοκλήρωσες Μίτσον.
1: Σας ευχαριστώ πολύ Μανώλα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Ωραία Μανώλα.
0: Αύριο.
2: Ωραίος.
3: Κολύμπαμε, κολύμπαμε, κολύμπαμε. Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον
4: τα
3: αγρότη.
4: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Yippee! Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
7: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά, αγάπες μου. Στο μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... τουμπανό!
10: Καλά αυτά θέλουν συνεγερμό.
9: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
13: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. παραδοσιακό ουζέρι ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
15: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.

0: ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

ένα άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: αληθινά. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
4: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
3: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
4: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα.
10: το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
7: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
8: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
9: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
10: Τσόπ Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
11: Bacon καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
12: Τσιπούρα φιλέτο, IQF, ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
13: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
18: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
17: Και... τουμπανό!
18: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
17: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
19: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
17: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
19: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
17: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
20: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
21: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
4: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

Ρυθμός 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ χωρίς καμία τρόπο.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το σύμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το σύμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σύμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
4: Back to school, back to orchestra, ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
6: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
7: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
6: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
6: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9 Security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... του μπανό.
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Car Audio Zorbas. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
0: Car Audio Zorbas. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Car Audio Zorbas. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
1: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
1: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
1: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
2: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
1: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Παιχνίδι σ' ομιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο ομιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο ομιλού.
5: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
9: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
10: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
11: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

μόνο επιτυχίες.

Είδα τη μάνα σου χθες στη δουλειά της. Ήταν χλωμή και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τη. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει νους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

Τώρα και το μέσα στα μάτια σου κυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκολλήσανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θάχτιζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή, βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στο σάξι να την πληγή γιατί μου

0: Όμως τα χείλη μου για σένα μόνο.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
12: Μια λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

Τρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Ξανά στη Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξαναζήσει.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του Σιφάκ.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Στο Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Πάριζα το στάκι Farmers Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
2: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
1: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
2: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9 Security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

Έχουμε πάρα πολύ κέφι και σήμερα Τεταρτούλα και την περνάμε μαζί στο ρυθμό 949. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ήρθες στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Και μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Γιάννης Κατινάκης πίσω από το μικρόφωνο και μέσα στην τρέλα σήμερα. Το καλοκαίρι έχει επιστρέψει πραγματικά, όχι σε θερμοκρασία, σε ουρανό τουλάχιστον. Γιατί χτες είχαμε μία βρόχα αδιανόητη. Ανοίξαν οι ουρανοί και σήμερα ξανακλείσανε και τα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Με 20 βαθμούς Κελσίου και λιακάδα. Το ιδανικό σαν άνοιξη. Θα είναι σαν να μπαίνει. Ωστόσο, στα δικά μας, γιατί δεν θέλω να ξεχνάς ότι και σήμερα, πέρα από τις επιτυχιάρες που θα ακούσουμε για να σου φτιάξουμε το κέφι, έχουμε βεβαίως, κάνω μια σούμα. Τη σκάλα του Μιλάνου, την παιχνιδάρα μας που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς και κερδίζεις δωράρες, γιατί είμαστε και γαλαντόμια μαλάχη. Δευτερευόντως, το δίλημα του Γιάννη, το θέμα της ημέρας που σήμερα είναι καυτό και νομίζω πραγματικά θα διχάσει. Και επιπροσθέτως, για να μιλάω και κυριλάτα, το δικαστήριο του Γιάννη που εσύ μου στέλνεις το δικό σου πόνο, δικό σου καημό, βρε αδερφάκι μου, και εγώ στον λύνω εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Και πέρα από όλα αυτά, δώσε μου και ένα σήμα αγάπης, ένα σήμα ζωής. Τι το έχουμε το Viber, τζάμπα να κάθεται. 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σου και ξεκινάω δυναμικά την ώρα με Θοδωρή. Φέρει και είπες, δυνάμωσε την ένταση. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Και εν τέλει, μην το πω.

0: Έτσι σε έχω στα καλύτερα και όπως πρέπει. Πέτρος Ιακωβίδης και τον απολαμβάνεις εδώ στο ρυθμό 949 που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και σήμερα θα κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα με Γιάννη Κατινάκη στο τιμόνι και Δύση από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8 να παρανοήσουμε και να πούμε και να κάνουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Πριν περάσω όμως το δίλημα της ημέρας που είναι καυτό και η τσουρουφλίζει, θέλω να δώσω τα φιλιά μου στην Ιωάννα που είναι πυγμένη στον Κηφισό, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Κουράγιο αγαπημένη μου. Στην Βάλια η οποία με ρωτάει κάτι που σε λίγο θα αποκαλύψω. Δεν μπορώ να πω. Στην Κατερίνα που μόλις έστειλε και σε ένα αγόρι βεβαίως, γιατί έχω μεγάλη ζήτηση. Τον Νικόλα. Α, και Γιώργος. Παιδιά, τι γίνεται. Χαμός γίνεται σήμερα. Χώρες περίδε έχουμε στήσει στο ρυθμό 949. Σταματάω όμως γιατί ήρθε η στιγμή για το ένα και μοναδικό δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Τρελαίνομαι με το χαλί αυτό. Τρελαίνομαι και διχοτομούμαι. Μια παγώνω, μια ζεσταίνω. Μ' άκου το λίγο. Παλιά έτη, Bonnie Tyler θα έλεγε κανείς. Ωστόσο, δεν μπορεί λόγω γιατί το σημερινό δίλημα είναι. Είσαι με έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, σε σχέση. Σοβαρή σχέση. Ή όχι και τόσο. Και ξαφνικά από 1,75 γίνεσαι 1,95. Όχι, δεν έπαιξες μπάσκετ, όχι, δεν φόρεσες τα κούνη ή πλατφόρμα. Σου φόρεσε την κερατούγκα, σε απάτησε και είσαι να σε κλαίνε οι ρέγγες. Τι κάνεις μετά το κέρατο. Συγχωρείς ή δεν συγχωρείς. Και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν και τα NLP και λένε όλα είναι μία εμπειρία και σου οδηγούν κάπου, στην ψυχοπάθεια συγκεκριμένα. Και λέει, αν υπάρχει πραγματική αγάπη και δέσιμο, τα πάντα μπορεί να νικήσει η αγάπη. Μπούρδες! Αυτά είναι μπουρούχες! Άπαξ και εσύ έχει κάνει περικοκλάδα να πάρει πόδι κλωτσά. Γιατί θα σου πω εγώ τώρα τι γίνεται. Είσαι με έναν άνθρωπο και άντε λες να κάνω την καλή να το συγχωρέσω, γιατί πόσο καιρό ήμασταν μαζί. Τον έκανα άνθρωπο, τον έφερα στα μέτρα μου, άντε να ξαναπάω στη γύρα. Το να τρέχω στα μπαρ, να ανοίγω εφαρμογές, να βρω άλλον. Δεν θα σου είναι πάντα το νεύρο σαν σαράκι να σου τρώει την ψυχή. Κάθε φορά που έρχεται να σε αγκαλιάσει, δεν θα πει ουστα από εδώ γαϊδούρι. Αυτό δεν φεύγει. Και άντε και το θάβει. 2, 3, 10. Είναι μαμούνι αυτό, μαμουνάκι, κατάλαβες. Όχι, παιδιά, για μένα η επιστία και τα νεύρα και η προδοσία δεν συγχωρούνται. Εκτός αν είναι άλλος ο Μαλούμα. Έτσι, εκεί πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Στο Μαλούμα συγχωρείς και τα πάντα. Ας σου κάνει και υπεξαίρεση, δεν με αφορά καθόλου. Πες μου και σε τη δική σου γνώμη, στο 6937 βεβαίως 949 949. Ήδη στέλνετε, εδώ πέρα η Κατερίνα λέει χωρίζεις. Η Βάλια λέει δεν το ξεχνάς ποτέ. Μπράβο, μαζί μου είστε όλοι, παιδιά. Και τώρα κλείνει η παρένθεση, και όσο μου στέλνεις μηνύματα, εγώ περνάω και συνεχίζω σε επιτυχιάρες και συγκεκριμένα. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Αφιέρωσε το εκεί που χρειάζεται, δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς.

παιδιά μου, τα σεκλέτια και να πάρεις το δρόμο τον αγύριστο. Μάλλον όχι εσύ, αυτός που σε πλήγωσε τον αγύριστο και να μην ξαναγυρίσει. Και θα μου πεις, πώς θα ξαναγυρίσει να πάρει τον αγύριστο. Κατάλαβες τώρα την ώρα, παιδάκι μου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε περιμένω και σε υποδέχομαι και σήμερα Τεταρτούλα, μεσοβδόμαδα, σαν αγκονάρι, Τετάρτη, αχρίαστη μέρα. Κατευθείαν Παρασκευή, κατευθείαν. Όλες οι άλλες είναι αχρίαστες. Ωστόσο, θα το ανεβάσουμε και σήμερα το κέφι και βλέπω πολλά μηνύματα, παιδιά, γιατί σήμερα το θέμα της ημέρας ήταν άμα συγχωράς την απιστία ή λες παρεπόδι κλωτσά, παρεπόδι ου. Και πραγματικά οι απόψεις είναι συντριπτική πλειοψηφία και κανείς δεν συγχωρεί την απιστία από τους αγαπημένους μας ακροατές. Και συμφωνώ και πάρα πολύ, γιατί το λέει και το άσμα. Μια φορά μονάχα φτάνει να ράγισει το γυαλί. Ωραίο γύρισμα έκανα. Τα φιλιά μου και στο Δημήτρη που μόλις μου έστειλε στο Viber μας από τη Ρόδο, λέει, τα φιλιά μου στην πολύ αγαπημένη Ρόδο. Και παιδιά, εγώ για εσάς κάνω έρευνες, θέλω να ξέρετε. Διότι σε περίπτωση που είστε σε μια αναζήτηση σχέσης, δηλαδή λες θέλω να βρω το λιμάνι μου και να κυροβολήσω σαν μαούνα, σαν ψαρότρατα, σου έχω εγώ τα τρία με το συμπάθειο ζώδια τα οποία είναι αφαιρέγγια και δεν πρέπει να την πιστευτείς για μια σχέση. Πρώτον, λέει, οι δίδυμοι, καλά, κλασικά, εικονογραφημένα, οι δίδυμοι, λέει, έχουν τη φήμη του ανθρώπου που μπορεί να σου πει σήμερα κάτι και αύριο να το δει τελείως διαφορετικά. Δεν έχω χειρότερο, μπορεί να σου φέρω να τη γάνετε βάλει στο κεφάλι. Δηλαδή, από το να πούμε να βγούμε και να έχω κάτσει, να έχω ξυριστεί, να έχω ποτέ αποτριχώσει μέχρι και τον αποφρακτικό μου ύκτερο, να έχω κάνει 38 μπάνια ή δαπ και μετά να μου πει άκυρο. Α, τι με ψάξε λαγούμι να κρυφτείς. Δεύτερη, λένε οι τοξότες, οι οποίοι λατρεύουν την ελευθερία και δεν αντέχουν εύκολα να αισθανθούν ότι κάποιος τους περιορίζει. Καλά, μία σχέση θα κάνουμε, θα πας σπιναλόγκα να περιοριστείς. Ερεμήσουμε λίγο. Και τρίτη, λέει, είναι οι ηχθείς, οι οποίοι είναι, λέει, πάρα πολύ ευαίσθητοι. Και πού είναι το πρόβλημα. Α, και από την ευαισθησία τους, λέει, όταν τους παραπιάσει αυτή η πολύ μεγάλη ευαισθησία, κλείνονται στον εαυτό τους και δεν θέλουν κάποια σύνδεση. Μάλιστα. Εγώ, λοιπόν, παιδιά που έχω συνδιαλλαγή με πάρα πολλά ζώδια, έως και όλα, και από το δικό μας οροσκόπιο και από το κινέζικο, έως και γουρούνια και βόδια, μπορώ να πω ότι όλοι είναι τα ίδια χάλια. Και όταν μιλάω για γουρούνια και βόδια, δεν μιλάω μόνο για το κινέζικο οροσκόπιο. Μιλάω σε μια γενικότερη βεντάλια. Αυτά είχα εγώ να πω. Πες μου και εσύ την εμπειρία σου στο Viber μας, τη ζωδιακή, στο 6937-949-949. Και τώρα ξέχνα τα όλα, γιατί ήρθε η ώρα να τα σπάσουμε με Αναστασία. Δώσε!

0: Πάμε λίγο. Πόσο σε θέλω κοντά μου είσαι. Ο χτύπος καρδιά μου και σε θέλω πάρα πολύ κοντά μου, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή. Γιατί είμαστε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πριν πω αυτά που πρέπει να πω, γιατί ήρθε η στιγμή για να παίξουμε, ήρθε η στιγμή για το δώρο σου, έτσι. Να δώσω πολλά φιλιά στη Ζέφη που με έχει στείλει στο Viber μας και μου λέει πολύ ωραία λογάκια. Στο Δημήτρη, τη Μαριάνθη και τη Μαρία. Μουα, μουα, μουα, μουα. Ένα φιλί για τον καθένα, καταλαβαίνεις, κάνω και ένα ζάκια. Και τώρα ερωτώ. Είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη παιχνιδάρα? Φυσικά και είμαστε, παντό μονάχος, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Ήδη παίρνετε τηλέφωνο, άτιμα παλιόπαιδα. 210-6835-722. Με καλείς τώρα, βγαίνεις στον αέρα, τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις δωράρα από την Pizza Fan. Να έρθεις να καρδαμώσεις, να λιγδώσεις το ντεράκι σου. Επαναλαμβάνω και θέλω σήμερα να σπάσουν τα τηλέφωνα. 210-6835-722. Παίρνεις, βγαίνεις, τραγουδάς και άμα τα καταφέρεις, γιατί είμαι και πάρα πολύ αυστηρός κριτής βεβαίως, η δωράρα είναι δική σου. Δεν θέλω να μου σέρνεστε όμως, παιδιά. Δεν θέλω να μου σέρνεστε. Θέλω κι άλλα τηλεφωνάκια. 210-6835-722. Και σου δίνω χρόνο γιατί έχω να πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ερωτώ, έχεις ζήσει ποτέ από κοντά τον ήχο των κινητήρων και την ένταση της πίστας? Αν όχι, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έχεις την ευκαιρία να το κάνεις στο Allwyn McLaren Racing Live in Athens. Το αγγλικό το πάω, το σωτάρω εξαιρετικά. Στο ΆΚΑ φυσικά, η Allwyn, η McLaren Racing φέρουν μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους. Και ακόμα και αν δεν έχεις εξασφαλίσει δωρεάν πρόσκληση, don't worry, γιατί μπορείς να επισκεφτείς το fan zone του event με ελεύθερη είσοδο. Και εκεί σε περιμένουν και διαδραστικές εμπειρίες, αγωνιστικοί προσωμιωτές με αναμνηστικά δώρα, ιστορικά και σύγχρονα show cars και θα δεις και το μονοθέσιο της McLaren που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 2025. Για να δω τι γίνεται με τα τηλέφωνα. Κάτι γίνεται, αλλά θέλω κι άλλα, παιδιά. Δώρο σας δίνω, βρε. Δώρο σας δίνω και θα παρακαλάω. Δηλαδή, μισή τσίπα να μην έχω πάνω μου. 210-6835-722. Έφυγα να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με την παιχνιδάρα μας.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Και για το Βασίλειο.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.

0: εδώ στο φορτηγό. Περνάμε υπέροχα. Every little thing that you say or do,
1: I hang up on you. Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
3: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
2: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
15: Ηλία! Ρίχτα!
16: Αυτή η νύχτα μένει.
17: Αυτή η νύχτα.
3: Σταμένη. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Άλλο και καλησπέρα. Εδώ είμαστε πάλι στην πιο ωραία, στην πιο δροσερή, στην πιο φωτεινή, στην πιο κεφάτη τέλος πάντων παρέα του ραδιοφώνου, στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εύχομαι οι τραγουδισταράδες του ρυθμού 949 να είναι έτοιμοι, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε την παιχνιδάδα μας, βεβαίως, στη σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνει όχι ένας, δύο ακροατές, παρακαλώ πολύ. Μου τραγουδάτε τραγούδι της επιλογής σας. Εγώ πηγαίνω σε κάποιο όριλά, γιατί παθαίνω κάταγμα στο αυτί μου, πλην κάποιων εξαιρέσεων. Και η δωράρα είναι δική σας. Δύο πίτσες Bianca al Forno από την πολύ αγαπημένη Pizza Fan. Δύο κορίτσια έχω σήμερα, τα γόρια δεν με τιμήσανε, δεν πειράζει όμως. Γυναίκες δυνατές σε αδύναμες στιγμές. Και καλησπερίζω την πρώτη φίλη. Hello, crazy girl.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πώς με ακούς?
1: Τ' ακούω τέλειο.
0: Α, το δέχομαι. Είμαι, βεβαίως είμαι. Και πολύ μετριόφρον.
1: Αυτό πρέπει πάντα να είμαστε όλοι μας.
0: Αλλά ξέρεις τι, επειδή καμιά φορά νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ μετριόφρον, μήπως πρέπει να βρω και λίγη αυτοπεποίθηση, κατάλαβες?
1: Τόση, αγόρι μου.
0: Λες τώρα και η μπουρούχα έχει το ριά της, Γιάννη μου, ε. Πόση φυλακία να ακούσουμε. Λοιπόν, ποια είσαι, από πού με καλείς και θέλω να μου πεις και το ζώδιό σου. Γουστάρω.
1: Α, θα σε στεναχωρήσω.
0: Γιατί?
1: Είμαι δίδυμος.
0: Ω, καλά, δεν θα σε πιάσω. Γκομενέτο, κατάλαβες. Λοιπόν, θες να πέσουν τα σήματα πριν μου πεις τι θα τραγουδήσεις?
1: Εννοείται.
0: Για να πέσουν λοιπόν τα σήματα τώρα.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Για να δούμε λοιπόν, θα ανέβουμε στη σκάλα. Τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Την απιστία δεν τη συγχωράω.
0: Με τρελαίνεις, γιατί το συνέδεσες και με το θέμα ημέρας.
1: Είσαι ακριβώς.
0: Πάρα πολύ συνδυαστική και πολύ πράγμων. Και τρία και δύο και ένα, λάλα το και μη το λυπηθείς.
1: Την απιστία δεν τη συγχωράω, γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω, ποτέ να μη σκέφτεις,
0: ναι,
1: να μου την κάνεις,
0: ναι,
1: γιατί να ξέρεις ότι με χάνεις.
0: Τρελαίνομαι, γιατί μπήκες επιθετικά σε τη Ζήνα την πολεμίστρια. Μ' άρεσες πάρα πολύ. Και για να δούμε πώς θα πήγες την ανέβηκε στη σκάλα. Ναι, φίλοι μου, μπράβο! Γιατί είχες πάθος, είχες ένταση, είχες αλήθεια. Βέβαια στην αρχή μέστεξες λίγο. Δηλαδή, τι να πεις, τι ήταν, σαν να κατέβηκε ο στόλος ξεβράκωτος.
1: Είχα τρέλα.
0: Τρέλα και κοροδέλα, φίλοι μου, και πραγματικά δεν συγχωράς την απιστία. Φάνηκε από τα νεύρα που τραγούδησε το τραγούδι. Και δύο πίτσες Bianca al Forno από την αγαπημένη Pizza Fan είναι δικές σου, ολό δικές σου. Έχεις παρέα να τις φας?
1: Εννοείται.
0: Α, μάλιστα. Βέβαια, μην φάτε πολύ, γιατί μετά θα έχετε και αέρια. Καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Όχι, προσεκτικά πάντα.
0: Προσεκτικά, για να μην απελευθερωθούν τα μελτέμια. Για να βγει λοιπόν και η δεύτερη φίλη που θέλει να τραγουδήσει. Σε φιλώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Και καλησπερίζω το κορίτσι το δεύτερο. Κορίτσι
1: δεύτερο. Καλησπέρα.
0: Όταν λέω δεύτερο, εννοώ στη σειρά. Γιατί όλοι οι ακροατές μου είναι πρώτοι και καλύτεροι.
1: Το καταλαβαίνω και μην ανησυχείς καθόλου. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε τη Εσπέρα λοιπόν, για να μιλάμε και κυριλάτα. Ποια είσαι και από πού με καλείς?
1: Είμαι η Κατερίνα, παίρνω από κέντρο Αθήνα.
0: Α, βγαίνει η Κατερίνα τσέρκα στην Αθήνα. Και τι θα μου τραγουδήσεις, Κάθριν?
1: Θα ήθελα να τραγουδήσω Θοδωρή Φέρη, το όνειρο θα είναι ξανά.
0: Μ' αρέσεις, για δώσε να μας πιάσει ρομαντζάδα.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι. Άνοιξα χέρια στον αέρα να μας πάρει.
0: Μας πήρε.
1: Και όπως κοιτάζουμε.

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Ήθελα να κάνω φινάλε, αλλά ζωζό σαμπουτζάκι. Λοιπόν, πρέπει να σου κάνω και μια κριτική, καταλαβαίνεις, Νίκος Μουρατίδης.
1: Είμαι έτοιμη να τη δεχτώ.
0: Είχες ένα συνέστημα που υποβόσκει, έως και βόσκει το χορτάρι. Έκανες ένα ωραίο γύρισμα σε κάποια στιγμή, δηλαδή μας πήρε και μας σήκωσε, γύρισα κι εγώ πλευρό. Για να δούμε, για να δούμε. Ναι ρε φίλοι, δεν θα σ' άφηνα να χάσεις, το καταλαβαίνεις, έτσι?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δύο πίτσες Bianca al Forno της επιλογής σου, 10 τεμαχίων από την Pizza Fan είναι δικές σου και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου φίλοι μου αγαπημένοι, και εγώ θέλω να σου πω ότι η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα δημιουργεί ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης. Με 106 καταστήματα πλέον σε όλη τη χώρα, η Pizza Fan επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία σε κάθε γωνιά και συγκεκριμένα Λεωφόρος Κύπρου 87. Pizza Fan λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα, και τώρα Ελένη Φουρέρα για σένα για να ανεβάσουμε το κέφι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θέλεις από μένα. Και αν δεν ξέρεις, θα σου υπενθυμίσω εγώ. Θέλεις τις επιτυχιάρες που ακούς καθημερινά στο ρυθμό 949, θέλεις τις δωράρες που σου δίνουμε, τις παιχνιδάρες που έχουμε. Και μπορεί να θέλεις και λίγο εμένα, ρε παιδί μου, έτσι για το καλό. Γιάννης Κατινάκης, γιατί θα είμαι μαζί σου για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις

0: αυτό. Τεταρτούλα σήμερα, αγρίαστη μέρα διανόητα. Βαριέμαι και μιζέρια, δεν τη θέλω. Τουλάχιστον έχει φύγει η συννεφούτζα και η βρόχα. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μυρίζομαι με τη μικρή μου γαλλική μητούλα, η κίνηση και σήμερα είναι στα ύψη. Σε λίγο θα ενημερώσω, δεν τη γλιτώνει. Αλλά μέχρι να ενημερώσω, σε θέλω εδώ, μη με αφήνει μοναχό μου. Και μόλι μου στείλω Δημήτρη, θέλω πολλά πολλά μηνυματάκια στο Viber μα να μεγαλώνει η παρέα. 6937 949 949.
1: 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
3: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
4: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
5: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
6: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
7: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
8: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
9: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
15: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
18: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
19: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη.
20: Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
21: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
22: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
23: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
24: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
23: Καλώς τους!
25: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
26: Παραδοσιακό ουζερία κτίς στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
27: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

Σήμερα Τετάρτη, μίζερη μέρα, αδιανόητα, κολυβοκάζανο στη χαρά και κίνηση στα ύψη. Σε λίγο θα ενημερώσω, μέχρι τότε θα πω απλά ένα κουράγιο και περιμένω φυσικά τα δικά σου μηνύματα που μπορεί να έχουν νευρά, παραπονό, ερωτισμό. Το θέλουμε και αυτό. Πού αλλού, στο Viber μας 6937-949-949. Θέλω, παιδιά, να είστε ενεργοί, διότι έχετε και υποχρεώσεις ανακροατές. Άμα θες να είσαι μέλος μιας παρέας, δεν μπορεί να είσαι ο απώντας. Απώντα δεν θέλω. Θέλω μόνο παρόντα. Σε θέλω εδώ και στις επάλξεις. Παιδιά, σήμερα να ξέρετε, θα μου πεις να με ενδιαφέρει καθόλου. Θα το πω εγώ, γιατί εσείς είστε τα φιλαράκια μου. Έχω μία πείνα αδιανόητη. Δεν καταλαβαίνεις. Μπορώ να φάω και εσένα και τα μικρόφωνα. Θέλω να φάω από κρέπα, σουβλάκι, γύρω, καλαμάκι, μακαρονούγκα. Θέλω να τα φάω όλα. Είναι ρε παιδί μου που πέφτει η θερμοκρασία, θα μου πεις. Και που ανέβαινε, πάλι τέτοια χάλια έκανες. Θέλω να φάω τα πάντα. Τους βλέπω όλους μακαρόνια. Κλείνει η παρένθεση και θέλω να σου πω ότι αρχίζω την ώρα πάρα πολύ ωραία και ρομαντικά με μία καντάδα. Όχι από μένα, ευτυχώς, αλλά από τον Απόν. Οπότε δυναμώνει στην ένταση και σε λίγο επιστρέφω για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.

Και πάμε όλοι μαζί ρομαντικά. Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα. Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα. Μην παίρνεις γκριμάτσες και λες γιατί τραγουδάω, γιατί σε βλέπω και σε καταλαβαίνω. Να είσαι ευγνώμων που σου τραγουδάει μια σύγχρονη Μαρία Φαραντούρη. Πότε θα μου έρθει το γιαούρτι Στρούγκα στη Μούρη, κανείς δεν ξέρει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και σε περιμένω και σε υποδέχομαι με πάρα πολύ κέφι. Γιάννης Κατινάκης, θα με μαζί σου μέχρι και τις 8. Και τώρα, μπασταίνω τη φωνή και σοβαρεύουν τα πράγματα. Φοράω νοερό ταγέρ για τη Μερίτσα Μπιζόγλη του ρυθμού 949. Και ήρθε αυτή η στιγμή να ενημερώσω για την κίνηση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καταλαβαίνω τα νεύρα σου. Και λοιπόν, να βάλουμε ένα τσιφτετέλι για να απαλύνουμε τον πόνο. Και για να ρίξω βλέφαρο. Α, έριξα και βγήκε το χαλάζιο. Παιδιά μου, άνοιξε πέτρα για να μπω. Χάνω τον άντρα που αγαπώ. Ξεκινάω από τον πολύ αγαπημένο Νότ Κηφισό, ο οποίος πραγματικά είναι το κολυφοκάζανο στη χαρά και την αισιοδοξία, που σήμερα το χάλι του το μαύρο έχει. Είναι πορτοκαλί σαν να έχει ύκτερο, μανταρινή, μη σου πω και ματίνα, μανταρινάκι. Κατά τόπους κόκκινος κατά κόκκινος, σαν αιμοπετάλιο, σαν αιμορροίδα, σαν μηδέν αρνητικό και θετικό ταυτοχρόνως. Και πρόσεξε, συνήθως, θυμάσαι, από το εγάλεο και κάτω δεν έχει ψυχή ζώσα. Τώρα ξεπορτήσατε, ξετσουτσουλήσατε και πήγατε και κάτω από το εγάλεο. Και καλά εννοείται εκεί πέρα αυτό το τρίγωνο των βερμούδων στη μεταμόρφωση. Είναι μπορντοροδοκόκκινο. Κάτσε να υπολογίσω πάλι να διαβάσω αρκάνα. Και τη μικρή και τη μεγάλη περίμενε 185.000 αυτοκίνητα μόνο στη μεταμόρφωση. Και ξεπηδάω σε Κηφισίας. Ουι ουι, Παναγία μου Κηφισίας. Παιδιά, η Κηφισίας σήμερα είναι πραγματικά ένα μικρό Τόκιο, θα έλεγε κανείς. Θα φύγεις από εκεί 2085, θα πείστε καλή χρονιά. Όπως και στην Αττική Οδό τα πράγματα είναι μαύρα χάλια. Καλά για κέντρο καρά κέντρο δεν το συζητώ. Τα νεύρα είναι σμπαράλια. Και πρόσεξε, σου λέω συνήθως να πηγαίνεις πέρα ως πέρα. Δηλαδή σου λέω να πας Γέρα, Κανθούσα, Νεόχτιστα. Επειδή σήμερα έχει κίνηση και στα Νεόχτιστα, θέλω να ξέρετε. Σήμερα τα πράγματα είναι τραγικά. Οπότε κουράγιο και ένα πράγμα μόνο θα σε σώσει. Τι είναι αυτό? Ρυθμός 949, αγάπη μου. Ρυθμός 949. Και τώρα σε πω κατευθείαν ερωτικά, σε έχω roller coaster με Σάκη Ρουβά. Σε έχω ερώτε. Μπερ και εγώ σκιάχτηκα, παιδιά, με την καρύδα μου. Δυνάμωσε λοιπόν, ο Σάκης είναι εδώ για σένα και σε λίγο πάλι μαζί.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ.

Και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις

Ελπίζω να μην σε σκιάζω κάθε φορά, γιατί ακούς τις ωραίες επιτυχίες του ρυθμού 949 και ξάφνει η γαριδογκαρίδα του Γιάννη Κατινάκη. Γιατί εγώ σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία παρεούλα. Τώρα που είσαι στην κίνηση με τα νεύρα σμπαράλια, τώρα που λες τι θα γίνει, παιδιά, τι θα γίνει, αδέρφια, θα προχωρήσετε. Θέλω να πάω σπίτι μου, να προσφαΐσω μια μπουκιά φαΐ, να απλώσω την κορμάρα μου τη φιδίσια, να κάνω ένα μπάνιο και είμαι ακόμα κολλημένο στην Μεσογείο. Τέλος πια λες. Πάνω στα νεύρα αυτά λοιπόν, έρχομαι εγώ να προσπαθήσω να σε ηρεμήσω. Και άκου τώρα, σου έχω δύο νέα. Ένα αφορά εμένα, ένα αφορά το ρυθμό. Θα πω το δικό μου πρώτα, που και αυτό αφορά το ρυθμό. Γιατί ξαναερχόμαστε με το Κάτι Παίζει Powered by Day. Σάββατο 3 Οκτωβρίου σου δίνουμε ξανά ραντεβού 6 με 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες μαζί θα τις περάσουμε και μία εκπληξάρα για ακόμα μία φορά που είναι υπερσυγκλονιστική. Και δεν θα τραπώ να το πω βεβαίως, ίσως να είναι και εξαιρετικά υπερσυγκλονιστική. Οπότε μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Και περνάω κατευθείαν στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και επιδραστικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται να κάνει πανικό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θόδωρας ο Μαραντίνης, ο δικός μας, και ο Θωμάς Ζάμπρας κάνει stand-up. Χορηγεί La Vie en Rose και η αγαπημένη μας The Soundist.gr. Κάθετος ρυθμός 949. Συμπληρώνει τη φόρμα και παίρνει προσκλήσεις. Και τώρα θα το τραγουδήσω. Στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε, φτερά αγγέλου στο κορμί μου φόρεσε, να φτάσω στην πόρτα του ουρανού. Εντάξει, σταματάω.

0: Αυτή είναι λοιπόν, είναι μία, είναι μοναδική, είναι η απόλυτη, είναι η Άννα Βύση που πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα, πήρε το Αιγαίο, το Ιόνιο, πήρε τη λίμνη Ταγκανίκα, τον Ήλο, τον Ήγηρα, πήρε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει και κυρίως μας έχει πάρει τα μυαλά και είναι έτοιμη για τη μεγάλη της συναυλία. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ τις δύσκολες αυτές ώρες της κινήσεως και μιας και ακούσαμε Άννα Βύση. Δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για τη συναυλιάρα που έρχεται το Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Τι έχει πάρει εμένα το μάτι μου και τι έχει ακούσει το αυτί μου. Σου λέει έχει φέρει τη στυλίστρια της Μαντζάνα, της Μαντόνα βεβαίως. Every little thing that you say or do, I hang up. Το είπα καλά το αγγλικό. I hang up on you. Βεβαίως σου λέει όλεπτο εξωτερικό. Κομμωτές, μακιγές, δεν νομίζω αυτοί είναι Έλληνες. Έχει στήσει υπερπαραγωγή και θα έχει εκεί πέρα, τι να σου πω. Τρία μικρά χωριά, τρία μικρά κολοκοτρονίτσια. 120.000 κόσμο, δεν ξέρω παιδιά τι θα γίνει. Θα ξεπεράσει και Μετάλλικα, θα ξεπεράσει και Μαντόνα, θα γίνει Πατατράκ, θα γίνει πανικός. Και επειδή εγώ μένω κοντά στο ΟΑΚΑ και περνάω, έτσι κάνω μια γυροβολιά ίσα που να κάνω, να ρίξω ένα βλέφαρο. Έχω δει μια σκηνή ή δεν κάνει να αποκαλύψω. Απ' έξω ρε παιδί μου, ότι πήρε το μάτι μου. Μια γκουμούτσα τόση είδα, θα γίνει πανικός. Σου λέει προδιαγραφές εξωτερικού. Ανούλα, είσαι απόλυτη και πάρα πολύ σε αγαπάμε. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου στην Σοφία και το Σάβα που μου λέει καλησπέρα στον απόλυτο του ραδιοφώνου. Όσες μέρες σου πάρα πολύ, Σάβα μου, και να ενημερώσω για τα ωραία, γιατί έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party, όταν λέω το αγγλικό έτσι κάπως μου αρέσει, με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλέ χαμός θα γίνει. Εισιτήρια στο more.com και το από ποτέ είναι, αντρόπι μου δεν το είπα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Θα χάσεις και λίγο εμένα, γιατί περνάω σε διαλυματάκι, μη φανταστείς τώρα, 5 λεπτάκια. Και με το που επιστρέψω, θα γίνει πανικός στο εγγυόμαι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ απλά λέει ο Σούλης: αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμό και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
2: Το καταχωρούμε ως άγνωστο,
1: ναι. Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες.
3: Αυτό είναι.
2: Αγόρι μου, αν το σβήσεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
3: Έλατε.
1: Την ώρα που θα καλέσει.
3: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
1: ποιος
3: να μην
1: με παίρνει, δεν απαντάω γνώστους. Απόρριψη.
3: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
1: Έχει
3: λίγο
1: συμβεί.
3: Φιλότιμο, δεν έχει.
2: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
1: Δεν με παίρνω με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
2: Για Λόλα, καλημέρα σας. Πάμε τώρα τους θεούς.
3: Έχουμε και τον Απόλλων.
2: Του κυνηγιού ποια ήταν?
3: Η Άρτεμις.
1: Α, η Άρτεμις. Μπράβο. Ναι,
2: τη Σοφία ποια ήταν?
3: Η Αθηνά.
2: Η οποία πώς γεννήθηκε?
3: Από το κεφάλι του Δία.
2: Ποιος του το σπάσε?
3: Η γυναίκα του.
2: Όχι.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη,
21: ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
20: Όλα, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Μέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
7: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Πάντα εδώ στην παρέα μας, στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τι επιτυχίες δηλαδή? Επιτυχιάρες, τολμώ να πω, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα. Τώρα που τα νεύρα σου είναι σμπαράλια, αν και ρίχνοντας ένα βλέφαρο στην κίνηση, βλέπω ότι τα χάλια της έχει ακόμα ο δρόμος, αλλά είναι κάπως λίγο ένα τσίτι καλύτερα από πριν. Όχι, μπουρούχες λέω. Ακόμα χάλια είναι. Οπότε υπομονή, αδέρφια μου, υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Περιμένω ωστόσο τα μηνύματά σου στο Viber μας, στο 6937-949-949. Έχει φτιάξει και ο καιρός και να σου πω και κάτι. Μία μέρα ήταν η βρόχα χτες. Λιακάδα. Και ποια άλλη μέρα δείχνει βρόχα? Το Σάββατο, παιδιά, που είναι η συναυλή της Ανασβήση. Τι να κάνουμε, Παναγιά μου, να πούμε στα όριστα άγρια βουνά αυτή σου κουνήσου να έχει άπνοια. Όχι το χορό της βροχής, το χορό της. Όχι, άπνοια με τον αέρα. Το χορό της ξηρασίας, Παναγιά μου, να κάνουμε. Τον χορεύω εγώ, αμαλάχη. Παιδιά, δεν ξέρω, σταυροκοπηθείτε, κάτι να γίνει, μην πάει κάτι στραβά, γιατί θα λυσάξουμε. Ωστόσο, τώρα, για να μην λυσάξουμε και να ηρεμήσουμε και να καψουρευτούμε, αμαλάχη, σου έχω Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Αφιέρωσε ό,τι εκεί πέρα που χρειάζεται ή και σε μένα, το δέχομαι, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Δυνάμωσε την ένταση και θα γίνει πανικός. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και τα ντέρτια, εδώ είμαστε στα καλύτερα και σε περιμένω και σε υποδέχομαι με πάρα πολύ κέφι, θα λέγε κανείς, ή παλεύω τουλάχιστον. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 τώρα που σουρουπώνει. Όταν νυχτώνει, δεν σουρουπώνει, μάλλον. Τέλος πάντων, θα είμαι στην παρέα σου, Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, και έχω έρευνες για σένα πάρα πολύ σημαντικές. Έρευνες για την ψυχούλα σου. Πώς λέει, ξεπερνάμε το situationship, θα σου πω αμέσως τι είναι, όταν λέει δεν υπήρξε ποτέ επίσημη σχέση. Τι είναι λοιπόν το situationship που το λένε στα αγγλικά και είναι μια μπουρούχα, εγώ θα σου πω τι είναι. Είναι ότι έχεις μπλέξει με ένα γάιδαρο ή με μια γαϊδούρα που δεν ξέρει τι θέλει και τι να πάει στο ψυχολόγο, τρώει το χρόνο σου και στέλνει εσένα στον ψυχολόγο τελικά. 10 τρόποι λοιπόν να ξεπεράσεις αυτό το γάιδαρο. Είναι αυτό η πραγματικότητα. Πρώτο λέει, για να δούμε τι λέει η έρευνα, δημιουργούμε λέει απόσταση. Μωρή, άμα μπορούσα δεν θα είχα πάρει απόσταση. Μην μιλάμε και τώρα ανεδαφικά, τι κουλάνε αυτά που ακούω. Αν μπορώ να πάρω απόσταση, δεν σε θέλω. Άπαξ και υπάρχει καψούρα, δεν υπάρχει απόσταση. Υπάρχει παρακαλετό, αναξιοπρέπεια, δίνεσαι κορμοράνος, κρύβεσαι σε θάμνους και παρακολουθείς. Πρώτο, άκυρο. Δεύτερο, αποδεχόμαστε λέει ότι...
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομή.

0: δομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω voucher.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Vermont Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε
8: τα καλύτερα
7: το
8: μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Καπα 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... του μπανό.
11: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
10: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
13: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.
14: Να γκομί. Η φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: Σπουδασίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Μιλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

σούρθα σούρθα και καλησπέρα και καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρέα. Σε περιμένουμε εδώ λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες θα πω βεβαίως, επιτυχιάρες, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Και ερωτώ, πώς είσαι, έχουμε τα νευράκια μας, είμαστε κολλημένοι στην κίνηση, είναι Τετάρτη και λες άντε να έρθει η Ρημάδου η Παρασκευή, σε καταλαβαίνω και σε συναισθάνομαι. Οπότε γι' αυτό θα είμαι μαζί σου εδώ πέρα για να ανεβάσουμε το κέφι και να το πάμε ψηλά ψηλά έως και τα Ιμαλάια. Ωστόσο, είμαι εδώ για να ζητήσω από σένα οπωσδήποτε να μου στείλεις πάσης φύσεως πρόβλημα στο Viber μας στο 6937-949-949, γιατί σε λίγο έρχεται ολοταχώς το δικαστήριο του Γιάννη, που εδώ λύνει το δικό σου το σεκλέτη βεβαίως βεβαίως. Οπότε, πιάσε κινητάκι. Υπενθυμίζω ότι κάθε φορά που σου λέω πάρε κινητό και δεν παίρνεις, το καταλαβαίνω ότι βαριέσαι. Πάρε λοιπόν το κινητάκι και στείλε μου στο 6937-949-949 πάσης φύσεως πόνο και καημό για να τα λύσουμε όλα εδώ. Μέχρι να γίνει αυτό, έχω επιτυχιάρες φυσικά έτσι για να σε εμπνεύσουν και ξεκινάω την ώρα με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο έρχομαι μαζί σου με το δικαστήριο του Γιάννη.

0: Ο ένα σου, βεβαίως, Κωνσταντίνος Αργυρός, και τον απολαμβάνεις φυσικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα ακούς και Γιάννη Κατηράκη κάθε απόγευμα, ελπίζω και εύχομαι, γιατί έχουμε τρεις ώρες που τις περνάμε πραγματικά συγκλονιστικά. Τώρα όμως δεν λέω πολλά, γιατί τώρα είναι η δική σου ώρα, και η δική σου και η δική μου, γιατί τώρα θα σου λύσω τα δικά σου τα προβλήματα, τα δικά σου τα σεκλέτια, ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949, γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Ο απατής. Με αυτό το χαλί αισθάνομαι πάρα πολύ σαραμπαγκλάν μπουζουξής ρεμπέτης με μουστάκι γυριστό και πολύ τεστοστερόνι. Έτσι λοιπόν θα λύσω και το σημερινό πρόβλημα που μου λέει: Γιάννη μου αγαπημένε, έχω θέμα με τη γειτόνισά μου. Αχ, γείτονες, δύσκολο πράγμα. Κάθε βράδυ λέει φέρνει την παρέα της και φωνάζουν μέχρι τα ξημερώματα. Και εγώ δουλεύω το πρωί. Αρχικά είσαι πάρα πολύ βιαστική, διότι και καθότι πριν γκρινιάξουμε, κάνουμε έναν έλεγχο στην παρέα. Γιατί άμα φέρνει 4-5 άτομα και τα 3 είναι και αγόρια αγαπημένοι μου φίλοι, έχεις ελέγξει αν υπάρχει κάποιο μαναράκι, μάνουλο για να κάνεις και εσύ τα δικά σου? Θα μου πεις, μπορεί να είσαι δεσμευμένη, δεν το ξέρω αυτό. Αν δεν είσαι όμως, πρώτα τσεκάρεις να δεις μήπως γίνεις νύφη μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι και μετά γκρινιάζεις. Πέραν τούτο, ωστόσο, θα πω παιδιά ότι η γυτνίαση είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Τις περισσότερες φορές θες να αφοδεύσεις την πόρτα του γείτονα. Δηλαδή θεωρώ ότι για να είναι τα πράγματα χαλαρά πρέπει να παίχει ο καθένας 82 τετραγωνικά χιλιόμετρα το ένα σπίτι με το άλλο. Τίποτα παιδιά, ειδικά κάτι μεσοτυχίες, Παναγιά μου, γκαριδο. Γκαρίζουνε, κάνουν χωρές περίδες. Κάτι άλλες φορές, λες και πήραμε το γιούρο. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος για να είναι ήρεμος και να μπορεί να ζει και άνετα έτσι, γιατί είναι και η καταπίεση του γείτονα. Γιατί λες τώρα, μεράκλωσα δύο το βράδυ και θέλω να χορέψω ένα καρσιλαμά. Δεν μπορείς, θα ξυπνήσει ο άλλος. Φέρνει τα αστυνομία. Τίποτα, παιδιά. Τα σπίτια πρέπει να είναι απομονωμένα. Θα μου πεις, οδηγούμαστε στην αποξένωση. Από το να οδηγηθώ στην παράνοια, προτιμώ να οδηγηθώ στην αποξένωση. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή στο Viber μας. 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49, και ρίχνω τους τόνους γιατί πολύ γκαριδογκάριξα και περνάω αμέσως σε μέλισσες και μοναχική καρδιά. Και κολλάει με το θέμα, έτσι. Μοναχικές καρδιές να είμαστε, να έχουμε την ηρεμία μας.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Και αν είχε έρθει πιο νωρίς, πάλι γαϊδούρι θα σου να. Στον κομμενικό πάντα μιλάω, έτσι. Γιάννης Κατινάκης και σε υποδέχομαι και πάλι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες για να ανεβάσουμε το κέφι. Και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου. Και καθόμουν και αναλογιζόμουν και φιλοσοφούσα και έκανα κάποιες σκέψεις που θέλω να μοιραστώ μαζί σου. Και παιδιά, βγήκα σε ένα συμπέρασμα. Αν θες πραγματικά να μάθεις ποιον άνθρωπο έχεις δίπλα σου, όχι μόνο ερωτικά και φιλικά και οικογενειακά, είτε ακόμα και στην εργασία, πρέπει να μάθεις τι οδηγός είναι. Μία φορά να βρεθείς στο αμάξι ενός ανθρώπου που οδηγάει, βγαίνει όλη η αλήθεια και όλος ο οχετός. Γιατί μπορεί να φαίνεται στην αρχή ο άνθρωπος αυτός μοναχός σε όλη την Δαλάη Λάμα, μέσα στην ηρεμία, μέσα στο ζεν, να λες αυτός ο άνθρωπος περπατάει σε κάρβουνα. Έχει πάει σε ένα μοναστήρι στην Κένια. Είναι ο ορισμός της ηρεμίας. Και με το που μπει στο αμάξι γίνεται η Μουλάν το κορίτσι της ζούγκλας. Χρόνια φαρυγγίτιδα από τη φωνή και κατεβάζει κατάρες για κατάρες. Φαίνεται μοναχή Καμίλ και μετά έχει γίνει Καμίλα. Όχι, παιδιά, στην οδήγηση φαίνεται πραγματικά η αλήθεια του ανθρώπου. Και το λέω γιατί τώρα είσαι στο αμάξι πιθανότατα. Ρίξε μια ματιά γύρω σου τι γίνεται, ή μάλλον κάνε και μια αυτοκριτική. Και πέρα από την οδήγηση, παιδιά, επιπροσθέτως, νομίζω ότι και στο φαΐ, το ομαδικό φαΐ εννοώ, μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό, το κανονικό φαΐ λέω. Και εκεί πέρα φαίνεται το χαρακτήρας. Γιατί μπορεί να σου λέει ο άλλος, είμαι δοτικός άνθρωπος, μοιράζομαι μπουρ, και ενώ σου έχει πει, δεν θέλω να πάρω πατάτα, ατιμέ, έρχεται και σου τσιμπάει τη δική σου την πατάτα και θα σου τσιμπήσω κι εγώ με το πιρούνι το χέρι και θα σε βάλω στο φέρετρο. Φαΐ και οδήγηση, εκεί πέρα ξεδιπλώνεται όλος ο άνθρωπος. Να με θυμάσαι, θυμού την κουβέντα μου, λέω σοβαρές σοφίες, γιατί είμαι πολύ νέα αλλά σοφή κουκουβάγια. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, φυσικά περιμένω τα μηνύματά σου στο 6937 949 949. Το λέω και με τσαχπινιά και περνάω σε Νίκο Κονομόπουλο και ένοχο κορμί. Δυνάμωσε να γίνει πανικός, έλα λίγο.

0: ακροατή και είσαι εδώ και έχεις κάνει την πιο. Κάτσε, παιδιά, μιλάω. Και στα Βέντο Κίβι, δεν σέβομαι ότι θέλω να μιλήσω εκεί πέρα. Για σένα, για σένα. Το είπαμε. Τώρα μιλάει Γιάννη Κατινάκη, έτσι. Που σε περιμένω και σε υποδέχομαι κάθε απόγευμα εδώ στο ρυθμούλι μας τον αγαπημένο. Τώρα που μάλλον είσαι σε κάποια κίνηση, είτε και στο σπίτι, γιατί θέλω να με ακούσει και από το σπίτι, βεβαίως. Και τώρα θέλω να κάνω έτσι μια δημόσια κατακραυγή. Ένα δρυμή κατηγορό, γιατί παιδιά, όπου κοιτάω story και κάθε φορά που μπαίνω στο Instagram, το ρημαδιασμένο, βλέπω όλοι να ανεβάζουν story από το γυμναστήριο. Αυτή η μάστιγα. Τέλος πια, και θα σου πω γιατί τέλος. Πρώτον, δεν έχεις κάνει και κάποιο κατόρθωμα, έκανες και 5 ραχαίους και 3 κοιλιακούς και έτρεξες και 10 χιλιόμετρα στο διάδρομο και 10 πολλά είπα. Γιατί μου το θυμίζεις, για να μου πεις ότι κοίτα εσύ που δεν πας ζήλια ψώρα, που καθόλου ζήλια δεν ζηλεύω, εσύ θα έπρεπε να ζηλεύεις εμένα που κάθομαι αραχτό στον καναβέ μου με ένα πίτα γύρω κοτόπουλο, κοτοπούλου, για να το πω και πιο κυριλάτα. Γιατί όταν βλέπω το story από το γυμναστήριο, έτσι έρχεται μια μικρή υπενθύμηση 5 δευτερόλεπτα ότι εγώ βοθροκολιάζω και δεν κάνω στη ζωή μου τίποτα. Και κάθομαι σε ένα καναπέ και αν δεν γίνει η ουρίθρα μου ποταμόπλιο, δεν σηκώνομαι καν να πάω τουαλέτα. Και είναι σαν να μου λες: κοίτα Γιάννη, είσαι χρέπαλο. Κοίτα Γιάννη, είσαι μπουρούχα. Και εγώ γυμνάζομαι. Τσακ, τσακ και εν δυο, είμαι η Σοφία Πασχάλη. Όχι, δεν θέλω να τα βλέπω. Από εδώ και πέρα σίγαση, μη σου πω και εξώδικο. Και πες μου, ποιο το νόημα, δηλαδή, άμα το βάλεις story, έκανες παραπάνω γυμναστική, πιάσαν καλύτερη Κυριακή κυραχαίοι. Όχι, το κάνεις ενδόμηχα για να μου πεις: Γιάννη, είσαι. Μην πω τη λέξη. Δεν τα θέλω τα story αυτά. Μου δημιουργούν μια κατάθλιψη. Πες μου κι εσύ, θέλω τη γνώμη σου, αγαπημένο μου ακροατή. 6937-949-949. Και πριν περάσω σε διαλυματάκι, θέλω να πω και να ενημερώσω ότι το Gastrosophy Fest έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, αλλά και της Κρήτης, έτσι. Έχει κορυφαίους σεφ 20 συγκεκριμένα και θα έχει και περιόριστο στο φαγητό και εκλεκτά κρασιά. Κυριακή 4 Οκτωβρίου και εισιτήρια στο more.com. Α, συγγνώμη, και θα γίνει στο Taekwondo, έτσι ξέχασα να το πω. Διαλυματάκι μικρό, πολύ πολύ μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Να πω και εγώ το δικό μου το
3: βέβαια.
4: Γι' αυτό το λέω.
3: Παρακαλώ. Γιατί, παιδί μου.
2: Τέλειωσε. Αυτό ήταν.
5: Η στάλα. Είναι από την ποιτική μου συλλογή, φέξε μου και γλίστρισα. Μία στάλα έσταξε πάνω στο μέτωπό μου. Άτριχος είμαι, φίλη μου, έφτασε στον ποπό μου. Ο Βασίλης πήγε φολέγανδρο, λέτε, που λέτε φέτος. Ήθελε όμως κύμολο να πάει νέτος, σκέτος.
2: Θα σκάσει.
5: Η Αθηνά πρωτεύουσες δεν ήξερε μια στάλα.
2: Έτυχέσαι μου.
5: Και την ενότητά μας την επήρε η μπάλα.
2: Σα
5: ευχαριστώ πολύ,
3: Μανώλη.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Fairnail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
12: See student hot takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: κουβέντα.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
21: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
20: Αυτό είναι σχετικό.
21: Με τι?
20: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
22: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpay. Mens.com.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: εσύ.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8, για λίγο δηλαδή ακόμα θα κάνουμε παρεούλα. Ελπίζω σιγά σιγά να φτάνεις στον προορισμό σου, να φτάνεις στο σπίτι σου, να φεύγουν τα νεύρα της κινήσεως και να χαλαρώνεις όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Τεταρτούλα σήμερα, τα πάμε και πριν. Αχρίαστη μέρα, μίζερη. Αν η Τετάρτη ήταν φαγητό, θα ήταν κουνουπίδι ή μπάμιες ή μπρόκολο. Μπάμιες είναι η πρώην μου συνήθως. Πέραν τούτου κλείνει η παρένθεση. Περιμένω τα μηνύματά σου μέχρι να φύγω και να κλείσω εκπομπή, φυσικά στο Viber 6-9-30-7-9-49-9-49. Είμαι εδώ για να ακούσω κάθε πόνο και καημό σου. Και παιδιά, αρχίζει και μικραίνει η μέρα επικίνδυνα. Και να σου πω και κάτι, το χειμώνα τον εθέλω πλέον, τώρα που γερνάω κι εγώ σιγά σιγά. Ένα πράγμα δεν το χωνεύει η ψυχούλα μου τη μικρή την ημέρα. Κολυβό κάζανο, κολυβό απίτα, κονιακάκι και κηδεία. Θέλω μεγάλη μέρα, άκου τώρα να δεις τι θέλω εγώ. Θα το πω. Μεγάλη μέρα, να ανοιχτώνει δηλαδή στις 8, θερμοκρασίες 20 με 25 βαθμούς Κελσίου, λίγο συννεφάκι ή σαπού και προς Θεού μακριά από τη βροχή και την πόρα. Μην γίνουμε λούτσα, Παναγιά μου. Ένα σύμφωνο να άλλαζε, δεν τελειώσαμε. Μια μπερδεψιά να γινόταν, είχαμε τελειώσει όλοι. Λοιπόν, δεν μιλάω άλλο και για το κλείσιμο σου έχω υπερκομματάρες και υπερεπιτυχιάρες και συγκεκριμένα Θοδωρής Φέρης και είπες καψούρα και σε κλέτη στο έπακρον. Δυνάμωσε την ένταση έτσι για να επέλθει σωστά η καψούρα στο φιδί και το κορμί σου. Ακολουθεί η ελικοκίνητη, σου χρωστάω και σε λίγο ο αποχωρισμός ο σκληρός.

0: Και ρωτώ, αγαπημένοι μου ακροατές, σε ποιο χρωστάμε και τι? Τίποτα δεν χρωστάμε σε κανέναν. Είμαστε μόνοι μας και για την πάρτι μας. Και αυτή είναι η συμβουλή που δίνω πάντα, παιδιά μου αγαπημένα. Μην δίνετε λογαριασμό για να μην παίρνετε λογαριασμό. Θα μου πεις, θα είμαστε όλοι μαγκούφες. Βεβαίως, κι εγώ που είμαι μαγκούφης, δεν βλέπεις τι καλά που είμαι? Θα μου πεις, τα νεύρα σου έχεις. Ναι, αλλά φαντάζω να είχα και εγκομενικό τι σμπαράλια θα είχαν γίνει. Μόνοι μας και τα μυαλά στα κάγκελα. Γιάννης Κατινάκης, φιλόσοφος, συμφωνείτε επιτέλου εδώ πέρα, συμφωνείτε παιδιά?
1: Ναι!
0: Καλά μιλάμε. Σαν τις τσαούσες στο Τσάου Αντένα, τις θυμάστε? Πόσο χρονών είμαι πια, 100, 150 καπνικαρέα, σαν την Τάντζελο, πάρα πολύ ωραία. Βαθύς φιλόσοφος Γιάννης Κατινάκης, κάναμε τρεις ολάκυρες ώρες παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που ακούσαμε επιτυχιάρες, The Γιάννης Κατινάκης Show. Θέλω χειροκρότημα. Έλα, έλα και να σου πω κάτι.
1: Γιατί το...
0: Πανάγι. Σαν να πήραμε το Euro, ο Γκάλης. Άλλο παλιό, μετά τι θα πάω, καπνικαρέ τελείως. Θέλω το κλείσιμο γενικά να είναι λίγο πιο κεφάτο. Θα βάλω και ένα τσιφτετέλι. Γιατί να αποχαιρετιόμαστε, ρε παιδί μου, με μύρλα και καημό και δάκρυ? Γιατί σε αφήνω στα καλύτερα τα χέρια. Γιατί έρχεται τώρα ένα αγόρι. Θα μπασάρω φωνή για να γίνω και λίγο ερωτικός, γιατί παλεύω. Ένα αγόρι όμορφο, ένα αγόρι ερωτικό, ένα αγόρι ταλαντούχο, ένα αγόρι που κάθε Τετάρτη είναι εδώ στο ρυθμό, αλλά ταυτόχρονα είναι και εκτός ρυθμού, γιατί από τις αντιθέσεις έρχεται η ομορφιά. Είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης, που κάθε Τετάρτη 8 με 10 είναι εδώ με τις δικές σου αφιερώσεις, με τα δικά του νάζια, τα σέα και τα μέα του. Και με το που φύγει ο Θοδωρής, έρχεται, ξαναλέω, η γυραιά Ήπειρος του ρυθμού 949, η Έλενα Ντάντζελο, που πραγματικά φαίνει τα κεντητά της, τα πλεκτά της, σου μιλάει για οικοκυρικά, για θέματα της ηλικίας της. Στα 105 έτη της πια, 10 με 11 θα σου κρατήσει σύντροφια. Στείλε στο Θόδωρα, το Θόδωρα, μήπως είναι, δεν είναι πολύ κομψό το Θόδωρας. Στο Θοδωρή λοιπόν τα μηνύματά σου, γιατί έρχεται και είναι εκτός ρυθμού. Εγώ σε αποχαιρετώ, σε αφήνω, σε γλυκοφιλώ, δεν σε νεκροφιλώ. Και αύριο στις 5, φτύνονται τον κόρφο εδώ πέρα. Και αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ στο ραντεβού μας. The Γιάννης Κατινάκης Show, λοιπόν.
2: Να βρούμε. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια.

0: Όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
8: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
9: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
10: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
12: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
13: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
14: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω.
18: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
19: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
19: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευγένεια.

0: προστασία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
1: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ κόκο ποπς, μέγα ποπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
12: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
13: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
12: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
13: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
12: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
13: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
12: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
13: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
12: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλά.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω, γιατί άρωμα φοράς?

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μα.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω.

Ρυθμός 945. Αμέσως τώρα